Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Θέλω να σκεφτείς, να κλείσεις τα μάτια σου και ναι, να σκεφτείς όλα αυτά τα πράγματα που μας εκνευρίζουν όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
2: Αχ,
1: από
2: έχω
1: συμπεριφορά άλλων πελατών, ναι, άλλων ανθρώπων. Δηλαδή, κάτι πρέπει να γίνει με τα καρότσια, παιδιά.
2: Ναι, παιδιά, αυτό το takeover που κάνουμε στους διαδρόμους.
1: Αυτό. Παρκάρω το καρότσι μου εδώ πέρα. Και πάω τη βόλτα μου και άντε να είναι μεγάλος ο διάδρομος. Ναι, άμα είναι στενός ο διάδρομος.
2: Και το βάζουμε και πες τη λέξη.
1: Ναι.
2: Στο έτσι, ρε παιδί μου, κλείνουν όλο το διάδρομο.
1: Οριζόντια.
2: Μπράβο.
1: Και επίσης, ένα πράγμα το οποίο εντάξει, ωραίο είναι να συμβαίνει, να λέμε ένα Γιάννα. Αλλά πόσες φορές έχουμε σταματήσει και περιμένουμε, γιατί είναι δύο καρότσια, δύο
2: και
1: φίλοι
2: συζητάνε
1: που είχαν να βρεθούν καιρό και τα νέα σου έχουν να βρεθούμε 15 χρόνια.
2: Μπορούν όμως τα σούπερ μάρκετς να κάνουν μια γωνίτσα,
1: ναι,
2: που είναι για αυτούς που έχουν να συναντηθούν καιρό και θέλουν να κάτσουν να τα πούνε.
1: Υπάρχει αυτή η γωνίτσα στα τυριά.
2: Ναι.
1: Πηγαίνετε εκεί πέρα, έτσι όσο κόβει τις φέτες.
2: Θα μπορούσε.
1: Πείτε τα.
2: Με εκνευρίζει να μου πιάνουν τη σειρά μου. Άμα είμαι μπροστά στον πάγκο, ας πούμε, για να πιάσω κρέας ή ψάρι,
1: ναι,
2: ή τυριά, αλλαντικά, ναι, ξέρω εγώ. Αφού με βλέπεις εκεί.
1: Έχει μερικούς που...
2: Ναι, μένει αυτή να μου πιάσει τη σειρά μου. Είναι όμορφο.
1: Ναι.
2: Ή στη ψησταριά, ας πούμε, άμα έχει ένα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι ωραίο, παιδιά.
1: Ναι, δεν
2: με βγαίνει και αγάπη. Όλοι βιαζόμαστε, όλοι έχουμε το χρόνο μας και πράγματα να κάνουμε.
1: Και ένα πράγμα επίσης που για τους αναποφάσιστους, για αυτούς που πήγαν στο ταμείο και είπανε, άστο μωρέ, τελικά αυτό υπερβολή. Δεν χρειάζεται να τα αφήσετε όπου να είναι.
2: Αχ, το έχω κάνει κι εγώ
1: δεν
2: αυτό.
1: Δεν χρειάζεται
2: ρε,
1: να αφήσετε όπου να είναι, ειδικό είναι ψυγείο.
2: Όχι ψυγείο, ναι.
1: Έχω δει γάλα πάνω από καραμέλες, ο άρα μου.
2: Εντάξει.
1: Γάλα πάνω από καραμέλες, επειδή εντάξει, δεν το θέλω, μόνο να τα αφήσω εδώ πέρα.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά κάποιες φορές, Λάτωνα.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά μπορείς να
2: έχω
1: πεις...
2: βάλει μακαρόνι, ας πούμε. Στην τροφή για γάτους.
1: Πες τον άνθρωπο στο ταμείο ότι ξέρετε κάτι, αυτό δεν θα το πάρω.
2: Και τι να το αφήσω το άνθρωπο στο ταμείο να το κοτίσω
1: σαν θα το δώσει δίπλα, το βάλουν στη θέση του. Άμα δεν θες να φύγεις εσύ πίσω,
2: ναι,
1: μην το χώσεις τώρα
2: επίσης,
1: που να είναι.
2: Self-checkout.
1: Ναι.
2: Που 5 στα 10 θα τα πιάσει το μηχάνημα και θα ζητήσεις βοήθεια. Μάμα ήταν έτσι, πήγαινε και στο ταμείο. Να πω σε μια καλή μέρα.
1: Εγώ να της πήγα για self-checkout με το βαφτισιμιό σου.
2: Oh.
1: Πολύ καλά πήγε
2: χαμούλησε
1: αυτό. Γιατί πρέπει να τα βάλεις να ζυγιστούν κιόλας για να προχωρήσει
2: ναι,
1: στο επόμενο βήμα.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
2: Ναι. Επίσης, σε περίπτωση που διψάτε πάρα πολύ και πάρετε κάτι από το ψυγείο και το πιείτε,
1: ναι,
2: και μετά εννοείται ότι θα πάτε να το χτυπήσετε.
1: Ναι.
2: Στο self-checkout λέω δύσκολο γιατί είναι σιβάρος.
1: Δεν έχει βάρος.
2: Επειδή πιάτε το.
1: Μην την πατήσετε, παιδιά.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι τις τελευταίες μέρες, ρε Σπλάτωνα.
2: Τι.
1: Κάνουμε τόσα giveaways. Βλέπεις στο Instagram giveaway ρούχα, giveaway διαμονή, giveaway καλάθια με πράγματα.
2: Ένα giveaway δεν έχω κερδίσει. Τι, επειδή είστε φίλοι μου που τα κάνετε.
1: Αλλά άκου
2: τώρα.
1: Δώστε
2: μου ένα giveaway.
1: Να σου δώσουμε, αλλά δεν πρέπει και οι τράπεζες να βγουν και να κάνουν giveaway. Βγαίνει η τράπεζα του νησιού και λέει, παιδιά, κάνουν giveaway. Τρία στεγαστικά. Βγαίνει η άλλη τράπεζα, η δίπλα μας. Και λέει, παιδιά, κάνουν 8 φοιτητικά. 10 καταναλωτικά.
2: Βέβαια.
1: Δεν είναι φανταστικό. Βγείτε τράπεζες, κάντε giveaway.
2: Ναι.
1: Δάνεια.
2: Λοιπόν, ξεκινάει το giveaway. Είμαστε οι δυο μας. Εντάξει, ναι. Το κάνουμε μαζί.
1: Ωραία.
2: Το κάνουμε μαζί γιατί στα πολύ μεγάλα giveaways βάζουν δύο.
1: Ναι,
2: πρόσωπα.
1: Και θα το κάνουμε collaboration.
2: Ναι,
1: και paid partnership.
2: Τον αντίο το κούμπο που είχε κάνει giveaway σπίτι.
1: Πω. Και εμείς σπίτι θα κάνουμε.
2: Ναι,
1: βασικά. Το δάνειο. Η τράπεζα.
2: Το δάνειο. Θα βγούμε εμείς μπροστά, παιδιά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το giveaway. Θα πάρετε το δάνειό σας. Και κάντε tag 5 φίλους σας που έχουν δάνειο, θα κάνετε.
1: Ναι, φανταστικό. Κάντε tag, όχι 5 ρε Σπλάτωνα.
2: Πόσους?
1: Κάντε tag 2 εγγύητε. Α, συγγνώμη,
2: δύο φίλους. και ναι, αυτό, follow Τζοάννα Λαμπροπούλου.
1: Ναι.
2: Έλα, βγούμε και λίγο.
1: Μπράβο. Ναι. Και μπορούμε να βάλουμε και μια ερώτηση.
2: Τι ερώτηση?
1: Σε πόσα χρόνια θα το ξοφλήσετε αν δεν κερδίσετε το giveaway?
2: Oh, άστα.
1: Στα 70 σας, στα 80 σας, είστε 120.
2: Άστα, παιδιά, αυτό το πράγμα
1: και, ναι.
2: Είναι με το που υπογράφεις, μετά έχεις ένα άγχος για μια ζωή.
1: Δεν
2: για
1: είναι
2: μια ζωή.
1: Η μικρότερη, η συντομότερη μάλλον ιστορία τρόμου.
2: Ναι. Αλλά εγώ σου εύχομαι, γιατί εμείς έχουμε περάσει αυτό το στάδιο, παρότι έχει άγχος, έχει και τη χαρά του ότι μπαίνει στο δικό σου σπίτι.
1: Ναι,
2: και σου εύχομαι πραγματικά.
1: Η χαρά είναι να βρεις κάτι που να σ' αρέσει και να είναι και σε ένα budget, ok. Η δεύτερη χαρά είναι να εγκριθεί το δάνειο.
2: Μπράβο.
1: Και τελειώνουν οι χαρές κάπου εκεί, παιδιά.
2: Δεν έχει άλλη
1: κάπου
2: χαρά.
1: Εκεί τελειώνουν οι χαρές.
2: Εκεί τελειώνουν οι χαρές. Μετά ξεκινάει το άγχος.
1: Έκκληση λοιπόν στις τράπεζες. Από μένα και τον Πλάτωνα, να είμαστε στη διάθεσή σας να το επικοινωνήσουμε.
2: Φυσικά.
1: Κάμετε τραπεζούες μου, giveaways. Κάμετε.
2: Μετά πάντως το άγχος του δανείου, έρχεται το άλλο μεγαλύτερο άγχος. Το τι πλακάκι θα βάλεις στο σπίτι.
1: Ναι.
2: Περίμενε. Θα δεις. Θα έρθει και αυτή η πίστα. Περίμενε.
1: Ειδικά εγώ που είμαι πιο αναποφάσιστη.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θυμάσαι που δώσαμε και τις ευχές μας για την Dua Lipa που παντρεύτηκε.
2: Στείλαμε και δώρο. Βεβαίως. Μια φριτέζα.
1: Ναι, αέρος. Με τον Callum Turner και σας είπα ότι

0: Πλατεία, γεια σας. Γεμίσαν εκεί security. Και έρχεται το ερώτημα, ρε Πλάτωνα. Εντάξει, celebrities, να κάνουμε ζωάρα και γάμο 1,5 εκατομμύριο τριήμερο γαμήλιο πάρτι. Αλλά πού σταματάει τελικά η δικιά τους η ελευθερία?
1: Δεν ξέρω, να μου πάντως...
0: Η δημόσια ζωή μιας πόλης, δηλαδή πότε, μέχρι πόσο μπορεί να επηρεαστεί και να είναι ok?
1: Έχουν αυτή την φιλοσοφία, επειδή είναι άνετοι με τα χρήματα, ότι όλα εξαγοράζονται. Όχι, κυρία μου, 5.000 δεν εξαγοράζονται. Με 10 όμως.
0: Είμαι ok να με μπαρκάρω 3 μέρες.
1: Να έρθεις στο Δάλι, έλα στην Καλυθέα. Θα σου δώσω, θα ενώσω και του τάσου δίπλα το σπίτι του γείτονά μου.
0: Δεν πουλιόμαστε, πρέπει να τη πεις, κυρία μου.
1: Δεν πουλιόμαστε, νοικιαζόμαστε όμως.
0: Τώρα θέλει να κάνει babysitting.
1: Ναι.
0: Ντουά μου, αν έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο.
1: Ναι, επίσης θα σου κάνω και σούβλα. Θα κάνουμε και τέτοια πράγματα.
0: Να δω την Ντουά Λίπα να κάνει σούβλα μου η Σμίλα.
1: Ναι.
0: Και θέλω τίποτε άλλο.
1: Ντάλι Λούπα θα το ονομάσουμε. Έτσι, και θα έρχεστε να λέτε από εδώ. Πέρασε η Dua Lipa από εδώ, από αυτό το δρόμο, βεβαίως. Με το μαλακό όμως, με τις τουαλέτες και τα νερά, γιατί ακόμα δεν έχουμε αποχετευτικό στο Δάλι.
0: Μα ακόμα, εντάξει, ρε, κανονίστε τα με τα κομιζό.
1: Τα λέω αυτά να τα ακούσουν οι αρμόδιοι.
0: Άντε,
1: αρμόδιοι.
0: Μένει αυτή η Dua Lipa τώρα να κάνει και κανέναν αντίγαμο στο Δάλι, να μας τάσει από το αποχετευτικό. Κανονίστε.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω να απολογηθώ εκ των προτέρων για όλα τα λογοπαίγνια που θα ακολουθήσουν. Από σένα, λέω,
2: όχι,
1: Πλάτωνα.
2: Όχι, δεν θα κάνω τίποτα. Κάνω λογοπαίγνιο.
1: Θα μιλήσουμε για τυρί. Θα πει σίγουρα τυρί όρους και προϋποθέσεις. Θα πει σίγουρα. Το σκέφτηκες όμως.
2: Όχι, όχι, δεν είπα τίποτα.
1: Εντάξει, εντάξει. Και σου έχω τώρα ένα τυρί, Πλάτωνα.
2: Ναι.
1: Το οποίο προτιμούν οι Γάλλοι.
2: Γαλοτήρι.
1: Το τρώνε οι Γάλλοι. Είδατε. Ευτυχώς που απολογείται και εκ των προτέρων. Και κάνει, λέει, θράψεις στις διατροφές. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη στον κόσμο των τυριών. Είδες. Παρατηρή. Το κάνουν κοϊλότε.
2: Τι και το κάνουν.
1: Σωστά.
2: Κοϊλάτε.
1: Κάνουν κοϊλότε.
2: Αυτό είναι καφές, δεν ξέρω αν το κοϊλάτε.
1: Όχι, παιδί μου, δεν είναι λάτε, είναι λότε.
2: Καϊλότε.
1: Καν κοϊλότε.
2: Καν κοϊλότε.
1: 2L, 2T. Είναι ένα ιδιαίτερο τυρί από την περιοχή Φρανς Κοντέ της Ανατολικής Γαλλίας. Και παρασκευάζεται, λέει, από αποβουτυρωμένο αγελαδινό γάλα. Αχα. Έχει πολύ χαμηλά λιπαρά σε σχέση με τα περισσότερα τυριά. Και η υφή του είναι μαλακή και σχεδόν κρεμώδης.
2: Αυτό είναι σαν κρέμα, ναι. Το ψάξα τώρα και το βρήκα.
1: Πώς λέγεται, βρήκαμε. Καν κοϊλότε.
2: Καν κοϊλότε.
1: Το λέμε ιταλικά, είναι ένα γαλλικό.
2: Επειδή έχει δύο λάμδα, δύο L, νομίζω είναι κοϊότε. Καν κοϊότε. Καν κοϊότε.
1: Κονκοϊότε.
2: Μπιμπιμπ, το κοϊότε δεν ήταν αυτό.
1: Ναι. Να το δοκιμάσουμε.
2: Ναι, αυτό ρε Σιάννα μου, εγώ με το που το βλέπω τώρα, ας πούμε, έτσι.
1: Φαίνεται νόστιμο,
2: ξέρω
1: ρε.
2: Ότι έχω λερωθεί ήδη.
1: Γιατί θα... και αυτό.
2: Είναι σαν κρέμα. Θα το βάζω πάνω στο ψωμί και θα πέφτει όλο κάτω.
1: Και
2: το κονκοϊότε.
1: Είναι εντωμεταξύ σχετικά γνωστό εκτός Γαλλίας. Το προτιμούν οι Γάλλοι, αλλά εμείς, ας πούμε, εδώ πρώτη φορά το ακούμε και είμαστε λάτρεις των τυριών.
2: Το βρίσκουμε.
1: Τώρα μετά από εμάς, νομίζω ότι θα γίνει ανάρπαστο.
2: Ναι, και λέει ότι βοηθάει πολύ στο αδυνάτισμα.
1: Ναι, και περιέχει πολύ πρωτεΐνη και μπορεί να βοηθήσει και στο αίσθημα κορεσμού.
2: Ποιο ο Κυριάκος τώρα, Κυριάκος. Κανκουαλότ, γι' αυτό λέτε.
1: Α, όχι, κανκουαλότ.
2: Κονκογιώτες σου είπαμε λέγεται.
1: Γι' αυτό λέμε.
2: Το κανκουαλότ, το κανκουαλότ πρέπει να είναι κάτι άλλο.
1: Να σε καλά, παππίνο μου.
2: Να το πάμε λάθος εμείς.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με το που μπει ο Ιούνιος, αλλά με πλυντήριο.
3: Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμπουλιά.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
4: You want more?
2: Πλυντήριο Summer Kickstart.
5: No time to rest.
2: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by MixFM.
8: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage live εμφανίσεις από Λίλα και Μέντε Φουέρτε. DJ sets από τους Σάββας και Ντίς, Ντίνος και Πάφι, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Λέω να μου, ήταν μια λουκανικόπιτα,
2: oh.
1: Μια ηλιόπιτα, μια χαλουμωτή και μια σπανακόπιτα. Ήταν μέσα στο δρόμο και σταμάτησαν τους για αλκοόλ τεστ. Και οδηγούσε. Ποια?
2: Δεν ξέρω, αλλά θα ήθελα τώρα μια
1: από αυτές. Η χαλουμωτή, οι άλλες ήταν πίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Γαλάτια που μου το έστειλε.
2: Στο στείλε ακροάτρια.
1: Ναι, ναι, την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
2: Πώς ήρθε στην ακροάτρια μας?
1: Η Γαλάτια.
2: Γαλάτια, θα σε βρω και θα σε κάνω blog και report.
1: Ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο και δίνουμε και το μήνυμα. Γιατί? Παιδιά, ναι. Όταν πίνουμε δεν οδηγούμε, μη λέμε τα αυτονόητα.
2: Μπράβο.
1: Αφήνουμε το... τη φίλη μας τη χαλουμωτίνα.
2: Πέρασε
1: οδήγηση.
2: Το κοινωνικό μήνυμα για να ξεχάσω εγώ τον πόνο από το ανεκδοτό σου.
1: Οδηγείται υπεύθυνα, παιδιά. Και μια χαλουμωτίνα τώρα έτσι βραστή, βραστή είναι τώρα.
2: Να βάλω και ένα κράνος τώρα, γιατί έτσι πώς τα πετάς.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM. Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: τρελαίνομαι, παιδιά, να δείχνω φωτογραφίες ή βίντεο του Πλάτωνα χωρίς να του εξηγώ κάτι. Του δείχνω απλά κάτι.
1: Ναι.
0: Και όταν το βλέπει, mm-hmm. κάνει ένα σχόλιο και του λέω: τι σου δείχνω.
1: Τι μου δείχνεις.
0: Τώρα, ας πούμε, του δείχνω την κόρη μου
1: ναι.
0: να τρώει κάτι. Και του λέω: τι σου δείχνω.
1: Που τρώει
0: τι είναι
1: κάτι.
0: Αυτό γιαουρτάκι.
1: Ναι.
0: Ενώ εγώ του έδειχνα το φορεματάκι που τη πήρανε δώρο.
1: Γιατί
0: αλλά με τα διαλέγει η Ελένη.
1: Γιατί ο Άννα πιστεύει ότι ό,τι δώρο πάρουμε, είτε σε εκείνη, είτε στη Λετήσια, γενικότερα, ό,τι παίρνουμε, ότι είναι. Εγώ δεν συμμετέχω καθόλου και ότι δεν έχω ιδέα.
0: Όχι,
1: γιατί...
0: γράφει την κάρτα. Περίμε, όπα, ξέρω έρχεσαι, τι κάνει.
1: Πόσες φορές έχει έρθει εδώ και μου λες, τι σου θυμίζει αυτή η μπλούζα. Και πρέπει εγώ να πω ότι είναι αυτή που σου πήραμε δώρο.
0: Ναι, πρέπει να αλλάξω την ερώτηση όμως, γιατί τώρα με έχεις καταλάβει.
1: Τώρα σε έχω καταλάβει.
0: Άμα σου πω τι σου θυμίζει αυτή η μπλούζα, τι σου θυμίζει αυτό το jacket, θα το λες.
1: Τώρα που μου έδειξε, ας πούμε, και κατάλαβα που πήγαινε η κουβέντα, λέω: εμείς το πήραμε αυτό. Ναι, ναι, εμείς το πήραμε.
0: Πολύ ωραίο, καλοκαιρινό. Είναι ωραίο να κάνουμε δώρα. Είναι ωραίο να μοιραζόμαστε την αγάπη.
1: Μπράβο.
0: Και ευχαριστούμε πολύ και τη Σίτα μας που είναι σήμερα και σήμερα εδώ.
1: Α, βέβαια.
0: Και φροντίζει για την επικοινωνία μας.
1: Πολύ ωραία τα είπες και ο Ιούνιος έχει πολλά δώρα. Έχει πολλές γιορτές, πολλά γενέθλια δικών μας ανθρώπων. Είναι το ένα μετά το άλλο. Μπράβο.
0: Τα γενέθλια της Μαριλένης μας σήμερα.
1: Της Μαριλένης μας χρόνια πολλά.
0: Μαριλένη Σταύρου, χρόνια σου πολλά.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Έχουμε πήξει στους διδύμους, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά. Είναι ναι, ανάμεσά μας.
0: Πολλά διδυμάκια.
1: Είναι ανάμεσά μας. Εγώ παλιότερα δεν έδινα πάρα πολύ σημασία σε αυτά.
0: Τώρα.
1: Και ειδικά με τους δίδυμους δεν είχα και κανένα τέτοιο.
0: Τα την τελευταία τρία χρόνια.
1: Την αδερφούλα μου είχα, που εντάξει είχε δείξει κάποια σημάδια το τι είναι δίδυμος, αλλά τα τελευταία τρία χρόνια με τον δίδυμο το γιο μου. Συμπαράσταση σε όλους.
0: Είναι ωραία τα διδυμάκια, ρε, πολύ.
1: Πολύ ωραία. Απλά σήμερα μπορεί να είναι ωραία και αύριο να μην είναι.
0: Εντάξει, έχουμε πολλά διδυμάκια όμως στις ζωές μας και εδώ στο σταθμό έχουμε πολλά διδυμάκια.
1: Ναι, κάτσε να τα καταγράψω όλα γιατί δεν τους έχω,
0: ναι.
1: δεν τους έχω σταμπάρει. Καλημέρα και στο Bean Bar, την καφεδάρα μας και ξεκινάμε όμορφα την 5η 11 Ιουνίου. Καλημέρα.

0: Εννοείται αδικαιολόγητα.
1: Βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Τι σου λέω τώρα, τι σου
0: εγώ
1: λέω.
0: Εγώ σου περιέγραφα το συνέστημα.
1: Ναι.
0: Όχι αν έχει δικαιολογία ή όχι. Εσείς κάνετε ψαγμένες συζητήσεις.
1: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
0: Εσείς κάνετε
1: το λαμπάκι.
0: Ψαγμένες συζητήσεις με τους συναδέλφους σας, τους φίλους σας. Αλλά τόσο πρωί.
1: Τόσο.
0: Αλλά ψαγμένες συζητήσεις. Δηλαδή από μια απλή παρατήρηση.
1: Ναι.
0: Να φτάσετε να φιλοσοφείτε τη ζωή.
1: Ναι, ναι. Πείτε μας τώρα, τώρα που, έχετε ξεκινήσει, έχετε φτάσει στη δουλειά. Το θέμα συζήτησης, το πρώτο πράγμα που συζητάτε. Μόλις πάτε στο γραφείο. Μόλις πάτε στη δουλειά.
0: Ναι, τι είναι.
1: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που συζητάτε. Είναι κουτσομπολιό.
0: Είναι φαΐ.
1: Είναι φαΐ. Είναι για τη δουλειά.
0: Για το σπίτι.
1: Ή είναι τι έκανα χθες, γιατί και αυτό είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Εμείς το συζητάμε κάθε πρωί αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι έκανες χθες, πώς ήταν η μέρα σου χθες, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Η συζήτηση μετά πάει τελείως αλλού.
0: Αλλά από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι, ανοίγουμε πάρα πολλές παρενθέσεις. Εμείς είμαστε των παρενθέσεων.
0: Ναι. Και αγγείλες, μη σου πω.
1: Και αγγείλες, ναι, και υποσημειώσεις και αστερίσκους
0: ναι.
1: που βγαίνει από κάτω. Ναι, η παραπομπή. Αλλά καταλήγουμε πάλι στο ίδιο. Δηλαδή,
0: ναι.
1: είναι ένα σωστά δομημένο σενάριο.
0: Χαοτικό,
1: χαοτικό.
0: Που βγάζει όμως νόημα.
1: Και βγάζει και ειδήσεις. Γιατί μέσα από αυτή την κουβέντα που κάνουμε βγαίνουν και ειδήσεις. Δηλαδή, αλήθεια, έγινε αυτό, υπόθηκε εκείνο. Εσείς τι σας αρέσει, έτσι, παιδιά, να συζητάτε με το που βρεθείτε με τους συναδέλφους σας το πρωί. Το πρώτο πράγμα έτσι που κάνετε είναι το σουσού, είναι το.
0: Κανονίζετε τη μέρα, μιλάτε για δουλειά με την καλημέρα σας. Θα τηρηθεί ανωνυμία πάντως, οπότε γράψτε.
1: Για επικαιρότητα, ας πούμε, τι συμβαίνει στον κόσμο.
0: Για τον καιρό, για την κίτρινη προειδοποίηση που είχε χθες, που μας έλεγε ο Πλάτων.
1: Για σχέσεις, για ρομαντικά, για τέτοια. Για πείτε, Viber 9931-0031. Θέλουμε τα θέματα συζήτησης με το που βρεθείτε στη δουλειά με τους συναδέλφους σας.
0: Άντε, και φτιάξτε καφέ, να τα πούμε.

0: Αχ, γελάω πάρα πολύ με
1: τον Παύλο. Μας τη λένε.
0: Αλλά πρώτα έλα να πούμε τις καλημέρες. Καλημέρα στην Ειρήνη μας, καλημέρα όλη μέρα, να έχουμε μια όμορφη μέρα και στο Μάκι μας.
1: Καλημέρα και στη χαρά. Ένα τραγούδι για τη Μαρίλια μου που την αγαπώ πολύ και πάει μαζί μου στη δουλειά. Χαρά. Οι αργίες πλέον είναι τόσες πολλές που κάνεις απλά copy-paste το μήνυμα. Παιδιά, έχει τέτοιο σήμερα, ε, ναι.
0: Ναι, είναι το Αποστόλου Βαρνάβα.
1: Αποστόλου Βαρνάβα. Ο Φίβος δεν έχει, η Ναταλία έχει σχολείο.
0: Α, έτσι πάει. Δεν είναι όλα τα σχολεία, ε.
1: Και δεν μπορούσε να το χωνέψει η Ναταλία που θα κάτσει ο Φίβος σπίτι και εκείνη θα
0: και
1: πάει σχολείο.
0: Θα πάει στο σχολείο. Εντάξει, τελειώνει όμως τώρα και η σχολική χρονιά. Σιγά-σιγά. Καλημέρα, χαρά μας, καλημέρα, Μαρίλια. Και στον Παμκίνο μας να σου ζητήσω παπά σου, κυρία. Μπορούν να είναι οι πιο καλοί, λέει, και οι πιο μισισμένοι. Θυκάλεξε ρε μάνα μου, love you dad. Πολλά πολλά φιλιά και στον μπαμπά σου.
1: Και λέγαμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που συζητάτε με συναδέλφους στη δουλειά μόλις πάτε στο γραφείο, στο χώρο εργασίας σας. Και ήρθαν τα μηνύματα που μας τη λέτε. Παιδιά, μη σας αχώσω, λέει ο Παύλος, αλλά μόλις πάμε δουλειά δουλεύουμε μερικοί. Σίγουρα το πρώτο πράγμα είναι καφεδάρα.
0: Γέλασα πάρα πολύ, Παύλο, με το μήνυμά σου. Ο Τάσος λέει καλημέρα, guys. Βαθιές συζητήσεις εσείς. Ένα γερό 70% το γυρίζετε σε φαΐ, ναι. Γιατί Πλάτωνας.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Εντάξει, λέμε και κάτι της για φαγητούλη.
1: Ναι, γιατί.
0: Είναι κομμάτι της μέρας μου.
1: Και ξυπνάμε πεινασμένοι, ρε παιδιά. Ναι. Εγώ τρώω νωρίς την προηγούμενη μέρα και το πρωί ονειρεύομαι.
0: Και εγώ που να τρώω κάνω. Αργά, πάλι μη πεινάω. Ναι.
1: Καλημέρα και στην Ανδρονίκη μας. Η διοίκηση ακούει Mix FM. Α, οπότε θα πω ότι συζητούμε την αγάπη που έχουμε για το Μάστρο.
0: Μπράβο σας. Μπράβο, Ανδρονίκη μου.
1: Μπράβο, Ανδρονίκη μου. Άμα θες, λέμε και το επίθετο. Μπράβο, Ανδρονίκη μου. Έλα, σοβαρά τώρα, λέει. Συζητάμε για το τι έγινε την προηγούμενη, τι μηνύματα πιάσαμε και για το πώς θα περάσουμε τη μέρα. Και αν έχει και κανένα κουσκούς, το λέμε.
0: Τέλεια. Στη δουλειά της Ανδρονίκης να πάμε.
1: Κοινωνικό σχόλιο, ας το πούμε, παιδιά.
0: Σωστά.
1: Όχι κουσκούς, ούτε κουτσομπολιό.
0: Σουσού. Και το σουσού, παιδιά, ακούγεται έτσι λίγο διαφορετικό.
1: Πιο ωραία.
0: Έχει κάτι.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα στη Χριστιανά μας. Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ευτυχώς που μας μιλάτε εσείς το πρωί.
1: Καλημέρα και στο Στέλιο μας. Και.
0: Επειδή το πουρεκούθηκε, αφού μας δεν πουρεκούθηκε.
1: Πουρεκούθηκε, πουρεκούθηκε. Και ο Κυριάκος λέει, όπως καταλάβατε, πάω στο γραφείο μια φορά το μήνα. Κάτι έχουμε καταλάβει. Όταν έρθει αυτή η υπέροχη μέρα, μπαίνοντας στο γραφείο, αφού πω τις καλημέρες, δώσω φυλάκια, κάνω την παρατήρηση για την ακαθαρσία του γραφείου. Αν και είναι πάντα όλα καθαρά, προχωρώ με υπαρξιακές ανησυχίες.
0: Μπράβο, είναι δικός μας.
1: Ναι.

0: Να δούμε λίγο για τις γιορτές. Δώσαμε αρκετές ευχές κιόλας από το πρωί. Να ξαναευχηθώ κι εγώ στη Μαριλένη μας.
1: Ναι, χρόνια πολλά σε όλα τα αγαπημένα διδυμάκια μου. Ωραία, τα διδυμάκια μας.
0: Αυτός, παιδιά, έχει πάθει τώρα τρέλα με τα διδυμάκια, γιατί είναι ο γιος του δίδυμος, ναι, και δεν το χωνεύει.
1: Και επειδή έκραζα πριν και σκέφτομαι, ναι, πόσους δίδυμους μπορεί να. Να στεναχώρησα, σας αγαπώ.
0: Είσαι και τάβρος, μωρέ. Δεν ξέρω, εγώ και ταιριάζω πολύ με διδυμάκια.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Νομίζω και εσύ.
1: Ναι, και εγώ ταιριάζω. Ο Βαρθολομαίος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Βαρθολομαίε μας.
0: Να ζήσεις.
1: Ο Βαρνάβας, βεβαίως, γιατί είπαμε, είναι αποστόλων Βαρνάβα και Βαρθολομαίου σήμερα.
0: Ναι, και γι' αυτό είναι και αργία και είναι και κλειστά τα σχολεία.
1: Και είναι και του Αγίου Λουκά. Γιορτάζει ο Λουκάς κουμπάρος μου.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Δεν,
0: ναι,
1: Αποστόλου Λουκά είναι που γιορτάζει ο Λουκάς, όχι Αγίου Λουκά.
0: Και είναι γιορτή που σου είπα ότι κάνουμε πάντα στο σπίτι μου. Μη μου πεις ότι είναι σήμερα.
1: Λουκά, Λουκία, Λουκίτσα, Λουκά. Τοποθετηθείτε, σας παρακαλούμε. Viber 99-31-0031. Είναι σήμερα η γιορτή σας.
0: Άντε ρε, παιδιά.
1: Και η Ζαφυρία και ο Ζαφύριος γιορτάζουν σήμερα.
0: Να ζήσετε.
1: Για να δούμε τι έχει εδώ, έτσι, αν έχει τίποτα.
0: Δες μου, Χρυσή, να γκουγκλάρω για τον Απόστολο Λουκά.
1: Μπράβο, γκούγκλαρες για τον Απόστολο Λουκά. Όσο σας λέω εγώ, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Corn on the Cob.
0: Τι είναι αυτό το καλαμπόκι που.
1: Αυτό το καλαμπόκι. On the cob, ρε παιδί μου.
0: Οκ, okay, το κρατάς.
1: Το βάζεις στο κομπ. Το βάζεις στο κομπ.
0: Τι είναι το κομπ.
1: Εσύ, Άννα μου, αυτό το. Αυτό στο δρόμο το καλαμπόκι. Πόσο τέλειο είναι.
0: Τέλειο. Με βουτυρούι.
1: Πω.
0: Παλατούι.
1: Παιδιά, και στην παραλία.
0: Φρε Πλάτωνα, να μου έτσι μα πιένει το όνομα, όμω αγάπη μου. Είναι 7:32.
1: 7:32, μεσημέριασε. Δεν είναι πρωί. Δεν μεσημέριασε. Στην παραλία, θυμάμαι, είχε καλαμπόκια. Είχε μόνο λουκουμάδε. Δεν ξέρω.
0: Τι εννοεί, έχει φυσικά.
1: Έχει και καλαμπόκι, δεν
0: και
1: έχει.
0: Πόμπες. Το γλυκό το σιροπιαστό, λέω, παιδιά.
1: Ναι.
0: Παγωτά. Τους χυμούς τους φρέσκους.
1: Ναι, τι ωραία.
0: Μέσα στις παγωνιέρες.
1: Έχω καιρό όμως να δω. Έχω καιρό. Ναι. Έχω καιρό.
0: Δεν έχει καιρό να πας παραλία. Εντάξει,
1: όχι.
0: Τώρα ξεκίνησε το καλοκαίρι.
1: Γιατί και πέρυσι που πήγαινα, δεν έχω καιρό να δω κάποιον να περνάει και με τη δικαιολογία θέλω να πάρω για τα παιδιά μου να πάρω για μένα.
0: Παγωτάκι θέλω εγώ τώρα.
1: Τώρα θέλω εγώ πόμπα.

0: If it's hot, it's here.
1: 102.3 Mix FM.
2: Mix FM.
1: New music files. New now.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνιαστο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
8: Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε!

0: Με τέτοιες ερωτήσεις εν τω μεταξύ, Πλάτωνα, μπορείς να μάθεις και πράγματα για τους άλλους, τους συναδέλφους, τους φίλους που δεν ήξερες. Για παράδειγμα, θέλω να σε ρωτήσω.
1: Για πες.
0: Αν μπορούσες μόνιμα να αλλάξεις την τιμή οποιοδήποτε προϊόντος στον κόσμο και να την κάνεις 99 cent. Τι θα άλλαζες, τι θα διάλεγες.
1: Οτιδήποτε.
0: Έναν πράγμα σε δουν τον κόσμο, αντικείμενο να είναι.
1: Και να τα αγοράσω κιόλας.
0: Ναι, 99 cent.
1: Ένα αυτοκίνητο.
0: Τι ωραία.
1: Ένα αυτοκίνητο, 99 cent.
0: Τι
1: αυτό
0: θα
1: έκανα.
0: Αλλά και μάλιστα. Έτσι, αμάξι ακριβό, φαντάζομαι, καινούριο.
1: Εντάξει, θα έπρεπε να είναι καινούριο, όχι απαραίτητα ακριβό. Ένα ωραίο αυτοκίνητο που μου αρέσει.
0: Τι ωραία.
1: Και ξέρεις, θα έκανα. Θα μπαίνα μέσα στο μαγαζί και θα του έδινα 2 ευρώ και θα του έλεγα κρατήστε τα άλλα για εσά.
0: Ρε, μα να δω και διπλάσια.
1: Άμα είμαι large, είμαι large.
0: Μα και αυτοκίνητα τούτα.
1: Δεν θέλω δεύτερο. Του πω, δώστε μου το ένα και είμαστε εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Κρατήστε τα αρέστα να πάρετε ένα και για εσά.
0: Ωραία, θα αλλά το κρατήσω κι εγώ σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι.
0: Το ταπεινό.
1: Εντάξει,
0: ένα σπίτι.
1: Έλα, ρε, να το αλλάξω.
0: Ένα σπίτι 99 cent, παιδιά, αλλά.
1: Τώρα το θέλω σπίτι.
0: Θα βάλω κανόνα όμω.
1: Ναι, τι κανόνα.
0: Ότι ο καθένα, η κάθε οικογένεια θα μπορεί να πάρει ένα για 99 cent. Ούτω ώστε να έχουμε νουλή ένα σπίτι. Και κλαίω.
1: Εντάξει.
0: Είναι καλά, παιδιά, οι ορμόνες μου είμαι καλά.
1: Και θα πας με 5 ευρώ, συγγνώμη, θα μου δώσετε τα ρέστα μου.
0: Sorry, τα ρέστα. Καλημέρα στον κύριο Τάκη.
1: Γεια σου, κύριε Τάκη. Λοιπόν, κοίταξε, ωραία. Ένα σπίτι εσύ, ένα αυτοκίνητο εγώ. Ωραία, καλά σκεφτήκαμε.
0: Ναι,
1: πολύ
0: καλά
1: σκεφτήκαμε. Πάει η οικονομία, τη διαλύσαμε.
0: Σκέφτομαι τώρα, α πούμε. Θέλω να έρθω το καλοκαίρι. Σα τα βρω. Να σα βρω.
1: Να μα βρει.
0: Τώρα δηλαδή με 2 ευρώ αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε και οι δύο και να έρθουμε.
1: Τι ωραία θα ήταν. Ένα ωραίο ταξιδάκι. Πόσο έχει το ταξίδι? 1 ευρώ. Και όχι κα, ούτε 1 ευρώ.
0: 99 cent.
1: Γιατί marketing πάνω απ' όλα.
0: Αυτό.
1: Εσείς αν είχατε ένα προϊόν, οποιοδήποτε προϊόν στον κόσμο που θα μπορούσατε να το κάνετε να στοιχίζει 99 cent και να μπορείτε να πάρετε ένα κομμάτι. Μόνο.
0: Αν είναι για σπίτι. Τώρα εντάξει, άμα αλλάξω ρεσιπλάτωνα όμως περίμενε.
1: Τι, να μην κάνουμε εκμετάλλευση τώρα. Ναι.
0: Άι μα, ρε, στη φαντασία μα πειλέμε να εκμεταλλευτούμε κι εμεί.
1: Πάρτε όσα θέλετε. Τι θα ήταν αυτό που θα διαλέγατε να το αλλάξετε την αξία και να το κάνετε 99 cent? Viber 9931 0031. Στέλνετε τα μηνύματά σα δωρεάν.
0: Δωρεάν, παιδιά.
1: Δωρεάν.

0: Can you please wake up?
1: This is the Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Να δώσουμε και ευχές πριν πάμε στα καταπληκτικά σας μηνύματα. Ναι, η Ρεβέκα μας στέλνει τα δεύτερα birthday του γιώκα μου Δημήτρη. Να μου ζήσει η αγάπη μου. Να σου ζήσει.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια, χρόνια πολλά, Ρεβέκα μας. Και η Τζοάννα, η οποία λέει τέλος αυθόρμητα. Καλημερούδια στο αγαπημένο μου δίδυμο, να έχετε μια υπέροχη μέρα και εσύ. Και τώρα συζητάμε αν ένα πράγμα στον κόσμο μπορούσατε να το κάνετε 99 cent. Τι θα ήταν αυτό? Και η Ελένη λέει το τέλειο καύσιμα, καλέ μου, καύσιμα, 99 cent.
0: Να το γεμώνεις με 99 cent. Mm-hmm. Εντάξει, με τα καύσιμα όμως, Ελένη, δεν έχετε παράπονο και έρχονται και άλλα ωραία πράγματα.
1: Όταν πρώτο ήρθα στην Κύπρο το 2016, θυμάμαι ότι η βενζίνη είχε το λίτρο 98-97 cent.
0: Πλάτο, να μην το μου θυμήθηκες τώρα.
1: Αλήθεια σας λέω.
0: Ancient history.
1: Δεν πάνε πολλά χρόνια από τότε όμως.
0: Δεν πάνε.
1: Από το 2016. Δεν πάνε πολλά
0: και
1: χρόνια.
0: Και μας έχουν άστα να πάνε.
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος λέει κάτι πολύ έξυπνο. Ασφάλεια ζωής με 99 cent.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Πανέξυπνο, Χρήστο.
1: Ωραίο. Ο Κυριάκος, καλημέρα. Τους στόχους του δανείου θα τους έκανα 99 cent. Και θα ήθελα και το 1 cent πίσω.
0: Βεβαίως, Κυριάκος. Αν δεν το επέστρεφαν, ήταν να βάλουμε που πάνω τόκους.
1: Δεν το συζητώ. Το ένα στέν το θέλουμε οπωσδήποτε πίσω, ναι, τα αρέστα μας.
0: Ναι. Να πούμε άλλο ένα μηνυματάκι. Καλημέρα, Μιξεράκια. Η Κριστίνα μας, εγώ θα έλεγα για την πεζίνα, λέει, κάτι μάλιστα που πονάει τελευταία, να είναι 99 cent για πάντα ή 99 cent το ταξιδιωτικό εισιτήριο. Ναι, γιατί μπορείς να πας σε όλο τον κόσμο με 99 cent.
1: Τι ωραίες ιδέες. Στείλτε μας και άλλες Viber 9310031. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο. Ένα αντικείμενο, ένα πράγμα, ένα προϊόν που θα θέλατε να έχει 99 cent
0: για πάντα.
1: Για πάντα. Ποιο θα θέλατε?

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Σε λίγο θα μάθουμε τα του καιρού, γιατί ξέρουμε πόσο ανυπομονείτε κάθε φορά να ακούσετε αυτή την τόσο ακριβή πρόβλεψη για τον καιρό μας από ποιον άλλον, από τον γκουρού του καιρού. Όταν συναντάτε κάποιον τώρα, τι προτιμάτε, χειραψία, αγκαλίτσα, φυλάκι σταυρωτό? Ο Πλάτων θα μας πει πώς χαιρετάμε. Και σας έχουμε και το νησί που επιλέγεις αν θες να εξαφανιστείς για λίγο από όλους και όλα. Πού θα πάμε? Σε λίγο όλα αυτά.

0: Κοίτα, εγώ τώρα άμα συναντήσω κάποιον στο δρόμο,
1: ναι,
0: εξαρτάται πάντα από τη σχέση μου.
1: Εντάξει, ρε Άννα μου, ναι, αλλά ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνεις?
0: Θα κρυφτώ.
1: Πες ότι... αυτό είναι σίγουρο, σίγουρο. Αλλά πες ότι γνωρίζεσαι με έναν άνθρωπο, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν γνωρίζεσαι, εντάξει, χειραψία θα δώσεις, δεν θα αρχίσεις αγκαλίτσες τώρα.
0: Ναι, θα αγκαλιάσω, φαντάσου, γνωρίζομαι.
1: Φαντάσου να συστηθήσω σε έναν άνθρωπο και αντί να δεις χέρι να του πεις αγκαλίτσα.
0: Αγκαλίτσα.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό.
0: Ή αυτό που λέμε πολύ συχνά, α, εγώ είμαι της αγκαλιάς.
1: Ναι.
0: Θα το πω κιόλας.
1: Όχι στο πρώτο όμως ραντεβού, στην πρώτη γνωριμία. Πες ότι συναντάς ένα φιλαράκι σου,
0: ναι,
1: εντάξει, στο δρόμο.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις, ποιο είναι το πρώτο πράγμα? Αγκαλιά, χειραψία ή νεύμα?
0: Όχι, αγκαλιά. Και θα συνοδεύεται και με ένα επιφώνημα.
1: Ναι.
0: Ρε!
1: Ρε!
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δεν είσαι από αυτούς που κάνουν και ένα βήμα πίσω. Όταν έρχεται κάποιος κοντά σου και σου λέει, ρε Ιωνάκη μου, τι γίνεται? Δεν κάνεις ένα βήμα πίσω. Εσύ είσαι της αγκαλιάς, νομίζω.
0: Μ' αρέσουν οι αγκαλιές, ναι.
1: Εγώ ξέρεις τι έχω? Δεν έχω την αγκαλιά, έχω την ημιαγκαλιά.
0: Αυτό που πας και φεύγεις.
1: Ναι, όχι.
0: Το ημισή.
1: Αυτό το πιάνω πλάτη. Πιάνω πλάτη,
0: ναι,
1: αυτό το λίγο, δηλαδή το.
0: Αχ, πώς να το.
1: Είμαι έτοιμος να χορέψω.
0: Ναι, είναι αγκαλιά αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι αγκαλιά, ρε Άννα μου. Όχι, δεν είναι αγκαλιά το να πιάσω από πίσω έτσι λίγο την πλάτη.
0: Πρώτα
1: λίγο τον ώμο.
0: Στο δρόμο, εμένα, ναι, σέρι μου είναι αγκαλιαστής με το όλα τα μπαγκάζια που κουβαλάμε. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά...
0: στο έναν το μωρό, την backpack από πίσω. Έτσι θα κάνω, με ένα χέρι αγκαλιά.
1: Ναι, η αγκαλιά είναι όμως ότι σταυρώνουμε λίγο, διασταυρώνουμε λίγο και τα κεφάλια μας.
0: Ναι.
1: Και κάνεις και αυτό το. Την tap αυτό πίσω, το tap, tap, tap, όλα καλά θα πάνε αυτό.
0: Εκεί δεν το κάνεις την ώρα που αφήνεις την αγκαλιά ή την ώρα που θα φύγει ο άλλος.
1: Ναι.
0: Μην το κάνετε σε ραντεβού τώρα, τα πτάψει την πλάτη, ρε παιδιά.
1: Σε ραντεβού, όχι. Εκτός αν του έχει τίποτα. Ο νονό, ο νονό. Έλα, δεν είναι τίποτα. Φτύστο, φτύστο. Αλλά η πανδημία, ρε Άννα μου, πώς μας είχε κάνει εκείνη, ναι, με εκείνη τη γροθιά, θυμάσαι. Κάποιοι το έχουν κρατήσει αυτό.
0: Ναι, και το κάνουν. Και το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Και είναι καλό.
0: Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε και ο ένας στα όρια του άλλου. Τώρα, άμα ξέρεις τον άλλο καλά και ξέρεις τι. Πώς,
1: ναι,
0: θέλει.
1: Εντάξει,
0: είναι,
1: ναι,
0: okay.
1: Πάντως, άμα με χαιρετήσει πλέον κάποιος με γροθιά, όπως κάναμε στην πανδημία, μετά σκουπίζω και το ποτηράκι του καφέ, τα
0: άντε,
1: ψώνια.
0: Ρε, μην
1: μπαίνω...
0: σου.
1: Σε COVID mood.
0: Βάζεις μάσκα.
1: Ναι.
0: Εσύ... Λες πρέπει να φύγω γιατί δεν έστειλα μήνυμα.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό. Είμαι καλά που είμαι εδώ. Στείλτε μας, ρε παιδιά, στο Viber 931-0031. Ποιος είναι ο προτιμότερος τρόπος για εσάς να χαιρετάτε? Είναι η αγκαλιά? Είναι το νεύμα? Είναι η χειραψία? Τι προτιμάτε, για πείτε.
0: Στο Viber 931-0031. Εγώ ακόμη γελάω με το εκτός και αν το σταθεί τίποτα. Ο νονός!
1: Έλα, δεν είναι κάτι.

0: αν μπορούσατε να αλλάξετε μόνιμα την τιμή ενός προϊόντος και το κάνετε στα 99 cent, τι θα διαλέγατε?
1: Πολλά.
0: Πολλά ενδιαφέροντα μηνύματα.
1: Πολλά μηνύματα, παιδιά, οπότε δεν γίνεται να το σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να συνεχίσουμε να πούμε τα μηνύματά σας. 99 cent supermarket.
0: Φανταστικό, αχα. Μπράβο Σωτήρη.
1: Υπήρχαν και καταστήματα, θυμάσαι, τότε ήταν
0: στην
1: Ελλάδα.
0: Ακόμα.
1: Υπήρχαν και 100 δραχμές. Α, υπάρχουν ακόμα?
0: Υπάρχουν κάποια... Αν δεν κάνω λάθος, παιδιά,
1: ναι,
0: τα θυμάμαι και εγώ στην Κύπρο, πάντως είχε γίνει χαμός.
1: Ναι, ωραία.
0: Και ήταν εκεί στο 1 ευρώ, κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί.
0: Αχ, ο Κυριάκος, εζήλεψα.
1: Ναι.
0: Μια βίλα στο Αμάλφι. Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Τέλεια.
0: Με ένα ευρουλάκι 99 cent. Μία όμως, λέει, και να τον αγοράσω εγώ. Ναι. Όχι ξαφνικά να γεμώσει σερούς.
1: Όχι.
0: Είπαμε, είστε καλεσμένοι.
1: Και γεμίζει το Αμάλφι τώρα με μονό ευρώ.
0: Λοιπόν,
1: καλημερούδια, να μπορώ να παίξω όλους τους αριθμούς τυχερού παιχνιδιού με 99 cent.
0: Ρέχτε εμείς.
1: Εντάξει.
0: Μερικές φορές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είστε. Καλημέρα στο Mike μας. Καλημέρα στην τρελοπαρέα στέλνει. Όχι 99 cent. Να δίνω ένα ευρώ γιατί είμαι και large.
1: Uh-huh.
0: Α, και να αγόρασα τον χρόνο. Με απλά λόγια λέει. 100 ευρώ να ήταν 100 χρόνια ζωής.
1: Καλό.
0: Όλα πάνε και έρχονται. Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Ζήστε τη στιγμή. Καλό καλοκαίρι, Mike. Έτσι όμως θα πρέπει να αγοράσεις.
1: Ναι.
0: Αυτόν τον χρόνο και στους ανθρώπους που αγαπάς.
1: Μπράβο, καταλαβαίνω.
0: Στους γύρω σου, ναι.
1: Μα δεν γίνεται.
0: Άρα, Μάικ μου, δέχομαι να μου δώσεις έναν αιώνα.
1: Η Στέλλα να μην είμαστε εντελώς άπληστοι. Να είναι 99 cent το τετραγωνικό μέτρο. Μπας και καταφέρουμε να χτίσουμε κανένα σπίτι, σωστό.
0: Ωραίο και αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ θα είμαι άπληστη όμως και θα πω το σπίτι ολόκληρο.
1: Εσύ είσαι γνωστή άπληστη.
0: Να τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Άπληστη είπες.
1: Ναι, άπληστη.
0: Sorry, μπερδεύτηκα. Καλημέρα και στον Ανδρέα μας που λέει: ο έτοιμος καφές 99 cent. Θα πίναμε όλοι από 10 τη μέρα. Ζωρί, ήταν τζεμπίν μπαρ. Άντε, για.
1: Τι ωραία.
0: Όλοι θα ήταν ξύπνοι, λέει, και δεν θα υπήρχαν τόσα πολλά νεύρα, ειδικά στους δρόμους.
1: Και η Δήμητρα λέει κάτι πάρα πολύ όμορφο για τα φάρμακα, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που παλεύουν, που τα φάρμακα θέλουν να ανταποκριθούν και είναι κάπως υψηλές οι τιμές.
0: Καλή σου μέρα, Δήμη μας.
1: Οπότε το μήνυμά σου είναι πάρα πολύ γλυκό, Δήμητρά μας. Πάρα πολύ γλυκό και ανθρώπινο, εννοείται.
0: Και η Έλληνα λέει κάτι επίσης φανταστικό. Εγώ νομίζω 99 cent. Ο μισθός των πολιτικών.
1: Ωραίο. Και η έλπιτα αεροπορικά εισιτήρια. Ρε, θα είχα κλείσει αεροπορικά.
0: Ρε, θα παρετούνταν πολιτικοί. Sorry, μυστερά. Καλημέρα.

0: Δεν τον λέμε τυχαία γκούρου.
1: Κοροϊδεύεις, αλλά χθες που σας έλεγα ότι θα βρέξει μεμονωμένα.
0: Κίτρινη προειδοποίηση, δεν είπες μεμονωμένα. Είπες ότι έχει καταιγίδες και χαλάζει.
1: Ναι, σε κάποιες περιοχές είχε.
0: Ναι, και άλλαξε ο καιρός, έχεις δίκιο.
1: Με το μάστρο που πήγαμε μια βόλτα, κάπου που δεν μπορώ να σου πω.
0: Πού πήγατε με το μάστρο?
1: Εντάξει, κάτι δικά μας. Μας έπιασε ένα ψηλό βροχό. Και ήταν πάρα πολύ ρομαντικό.
0: Ο Πάπα, παιδιά, απολογούμε για αυτό που θα ακολουθήσει στον αέρα. Λέγε. Τι είναι αυτό τώρα που πέταξες?
1: Είχαμε μια συνάντηση.
0: Καλά, λέμε τα πάντα. Συζητάμε, ναι. Έχει τρεις ώρες, ναι. Έχουμε πει δηλαδή τα σώψυχά μας.
1: Εντάξει.
0: Και πήγες κάπου με τον Μάστρο Τζέμ, μου το είπες.
1: Θέλουμε λίγο προσωπικό χρόνο.
0: Όταν θα σου ανακοινωθεί η απόλυσή σου σε λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Όχι από τον Μάστρο, που τη μαστόρισε, ναι. Εκεί να σε πονέσει πιο πολύ.
1: Πάμε στον καιρό μας, παιδιά.
0: Γιατί δεν μου λες?
1: Πάμε στον καιρό μας.
0: Έβρεξε τελικά στη βόλτα σας?
1: Έριξε λίγο ψηλόβροχο.
0: Το μάτι μου.
1: Λίγο. Και σήμερα γενικότερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Mm-hmm. Κάποιες αυξημένες νεφώσεις ίσως από το μεσημέρι και μετά δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μονωμένη καταιγίδα στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Κάτι σαν χθες δηλαδή, χωρίς την κίτρινη προειδοποίηση.

0: Ναι.
1: Και η θερμοκρασία θα ανέρθει σήμερα στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό.
0: Πτώση, πτώση.
1: 28 στα παράλια και 25 στα ψηλότερα ορεινά και το βράδυ στους 20. Σταθερά τα βραδάκια μας έχουν γλυκάνει κάπως.
0: Ναι, ναι, είναι καλύτερα.
1: Πάντως το τριμεράκι Παρασκευό Σαββατοκύριακο δείχνει ότι θα είναι λίγο βροχερό από το μεσημέρι και μετά.
0: Αύριο όμως αλλά... θα μας τα πεις πιο συγκεκριμένα.
1: Αύριο θα σας δώσω ωριαία πρόβλεψη.
0: Αυτό θέλω.
1: Δεν κάνουν στις ειδήσεις έτσι.
0: Ναι.
1: Τρεις ώρες ο καιρός. Και είναι ναι, τεράστια ανάλυση.
0: Αύριο απόγευμα. Πότε έχω live link? Αύριο το απόγευμα, ναι, να μου πεις τι θα γίνει.
1: Μια χαρά θα είσαι στο live link σου εσύ. Μετά θα στείλουμε βροχή.
0: Εντάξει.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Ρου Cineart The Marina Experience έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
5: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με το που μπει ο Ιούνιος, αλλά με πλυντήριο.
6: Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμπουδιά.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
7: You want more?
5: Πλυντήριο Summer Kickstart.
8: No time to rest.
5: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
9: Κόρη μου.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
11: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά.

Απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: Ξέρεις το θέμα μου με το νερό. Προσπαθώ πάντα να θυμάμαι να πίνω. Η μόνη περίοδος στη ζωή μου που έπινα νερό ήταν στην εγκυμοσύνη μου. Mm-hmm. Ναι, επειδή δεν ήταν μόνο για μένα.
1: Και επειδή κάποιος καλός κουμπάρος και καλός φίλος και καλός συνεργάτης, μα πάνω απ' όλα άνθρωπος, σου είχε πάρει ένα πολύ ωραίο μπουκάλι, το οποίο πού είναι ο ανάγκη μου το μπουκάλι του νερού.
0: Ξέρεις πολύ καλά ότι είναι πια το μπουκάλι της Λετήσιας που βάζουμε το νερό για το γάλα. Τώρα όμως πήρα άλλο στη Λετήσια.
1: Μπράβο.
0: Για να πάρω πίσω το μπουκαλάκι μου, γιατί έρχεται και καλοκαίρι. Ήρθε μάλλον το καλοκαίρι.
1: Νερό, νερό, νερό, όλο το χρόνο, αλλά κυρίως το καλοκαίρι. Mm-hmm. Και πες μου πώς πίνεις το νερό σου.
0: Παγωμένο τσακρί, σιμώνω αγκαλοζέρι, δεν μπορώ να το πιω διαφορετικά. Ξέρω ότι δεν είναι το καλύτερο, κάτι τέτοια διάβαζα.
1: Ναι, και τώρα σκέφτομαι, Ρεσιάννα μου, σκέφτομαι να αρχίσουν να το πίνω ζεστό, γιατί βλέπω εδώ ότι ο Τζόκοβιτς, ο Σέρβος πρωταθλητής, ο Τζόκοβιτς, δεν πίνει ποτέ παγωμένο νερό.
0: Γιατί?
1: Θερμοκρασία δωματίου και ελαφρώς πιο ζεστό. Θερμοκρασία δωματίου.
0: Μα τώρα να έρθει καλοκαίρι ο Τζόκοβιτς να κάθεται αγιάννα στην παραλία και να πιει το νερό του το χλιαρό.
1: Ναι, τώρα
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Βγαίνει.
1: Καταρχάς, ζητάς, πας στην ταβέρνα. Πάει ο Τζόκοβιτς στην ταβέρνα και λέει: θέλω να μου φέρετε ένα ζεστό νερό. Πώς θα πεις μετά στο σερβιτόρο, στη σερβιτόρα, τη δροσιά του να έχεις?
0: Δεν θα πεις.
1: Αφού είναι ζεστό.
0: Δεν θα πεις. Θα του φέρω και μια κουβερτούλα, έναν καλοριφέρ και με δίπλα του.
1: Α, αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι, και διάβασα και για τις σούπες, ρε Πλάτωνα, ότι έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που τρώνε σούπα ζεστή το καλοκαίρι. Mm. Και κάτι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία του σώματος, την εξωτερική θερμοκρασία.
1: Ναι,
0: και ότι δροσίζεσαι πιο πολύ.
1: Ναι, ότι άμα τρως ζεστό, δροσίζεται περισσότερο. Οπότε εμείς από αύριο τι, να ζητάμε.
0: Αυτό.
1: Μπίλμπαρ, από αύριο αμερικάνο ζεστό καυτό για να νιώθουμε μεγαλύτερη δροσιά. Δεν θέλω, θέλω να δροσίζομαι εσύ. Δεν μπορώ τώρα, θέλω ένα κρύο
0: έχεις
1: νερό.
0: Δίκιο.
1: Ένα
0: έχεις
1: κρύο
0: δίκιο.
1: Νεράκι. Εσείς πώς πίνετε το νεράκι σας, ζεστό, κρύο, μισό-μισό, χλιαρό, το ζεστό από κάτω και το κρύο από πάνω ή το ζεστό από πάνω και το κρύο από κάτω?
0: Και τον Τζόκοβιτς τώρα, για τον Τζόκοβιτς πρέπει να αλλάξουμε και κάποια άσματα πολύ παραδοσιακά.
1: Ναι.
0: Ένα νερό, κυραβαγγελιό. Ένα νερό, βράστο νερό.
1: Τέλεια. Αχ, παιδιά, αρχίσαμε το. Όπα, τραγούδι. Τραγούδι, έλα.

0: παρατάω και φεύγω για την Ψέρυμο.
1: Άντε Παναγία μου να πας στο καλό, θα μας λείψει πάρα πολύ.
0: Ξέρεις που είναι η Ψέρυμος?
1: Η Ψέρυμος είναι νησί στην Ελλάδα, δεν είναι?
0: Ναι, είναι ένα μικρό νησάκι, παιδιά, των 12 νήσων. Πρώτη φορά το ακούω, έπαθα πλάκα, είναι πανέμορφο.
1: Ναι.
0: Δίπλα από πού είναι που μου το παίζεις και χαρτογραφημένος και γεωγραφημένος?
1: Η Ψέρυμος, όλοι ξέρουμε ότι είναι δίπλα από την Κάλυμνο.
0: Από την Κο και την Κάλυμνο, ναι. Βρίσκεται στη σκιά αυτών των δύο μεγάλων και δημοφιλών νησιών. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν είναι τόσο γνωστή, αλλά έχει μια απλότητα, παιδιά. Έχει μόνο έναν οικισμό.
1: Βλέπω τώρα στο χάρτη, επειδή και Κο δεν είναι μεγάλο νησί, πόσο μικρότερη είναι η Ψέρυμος από την Κο, ε?
0: Ναι, παιδιά, είναι ένα μικρό νησάκι. Έχει μόνο έναν οικισμό. Έχει ένα παντοπολείο, δεν έχει καθόλου αυτοκίνητα, δεν χρειάζεται να έχεις αμάξι γιατί οι αποστάσεις είναι τόσο μικρές, οπότε μπορείς να πας παντού άνετα με τα πόδια και είναι το ιδανικό μέρος για να ξεχάσεις πώς είναι να ψάχνεις πάρκινγκ, πώς είναι να βουράς, να προλάβεις, να πατάς γκάζι, είναι φανταστικό. Οπότε αν θέλετε έναν τέτοιο προορισμό, να απομονωθείτε, να ζήσετε τις διακοπές έτσι στο μεδούλι μας, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς άγχος. Αυτός νομίζω ο προορισμός φτιάχτηκε αποκλειστικά γι' αυτό. Πλάτωνα, άκυρο.
1: Τι?
0: Θέλω να το πω.
1: Γιατί
0: θα πάτε όλοι, ρε!
1: Θα πάτε όλοι,
0: θα
1: παιδιά,
0: πάτε όλοι
1: θα γίνει.
0: Ψέρυμο.
1: Η Ψέρυμος εκεί πέρα θα αρχίσει. Θα είναι νούμερο ένα και τρέντ λοιπόν, και αυτό.
0: Άμπρα κατάμπρα, ξεχάστε την Ψέρυμο.
1: Ξεχάστε την Ψέρυμο, θα πάμε εμείς και θα είμαστε μόνοι και ψέρυμοι. Και τώρα ξέρεις τι βλέπω εδώ πέρα. Ότι η Κος τελικά δεν είναι πολύ μικρό νησί, παιδιά. Τη συγκρίνω τώρα με άλλα, με άλλα νησιά.
0: Ναι.
1: Και τελικά δεν είναι μικρό νησί. Εγώ την είχα για μικρότερο νησί. Τόσο καλό στη γεωγραφία.
0: Και στην Κάλυμνο θέλω να πάμε γιατί ξέρεις ότι χειρίζεσαι η γιαγιά η Ελένη.
1: Πολύ
0: του
1: ωραία είναι η Κάλυμνος.
0: Στη Λιανού και της Μαριλένης από την Κάλυμνο.
1: Να πάμε και σας φουγκάρει. Και τώρα ξέρεις που άλλο μπορούμε να πάμε. Στη Λέρο να ανέβουμε πάνω. Να πηδήξουμε μετά απέναντι. Πόσο καλό στη γραφεία. Πάτμο, να πάμε λίγο στους Λειψούς και μετά θάλασσα.
0: Θέλουμε γύρω στις με πρόχειρους υπολογισμούς.
1: Ναι.
0: Πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, κάτσε. Α, θες να πάρουμε και βαρκούλα, όχι βαρκούλα.
1: Να πάμε με κροζιερόπλοιο.
0: Αμάνα μου, για του ειδικισμού βαρκούλα.
1: Κροζιερόπλοιο.
0: Όχι, πες το άλλο, βρε.
1: Τι.
0: Αχ, που νοικιάζουνε.
1: Τι, ποδηλατό,
0: και
1: θαλάσσο ποδηλατό.
0: Και μπαίνουνε μέσα και πάνε βόλτες. Αχ, οι άσχετοι, οι φτωχοί.
1: Πλιαράκι, ιστιοπλοϊκό, ιστιοφόρο.
0: Ιστιοπλοϊκό λέγεται.
1: Δεν ξέρω πώς λέγεται.
0: Θα πάρουμε ιστιοπλοϊκό.
1: Ναι, παιδιά, όποιος έχει μπορεί να μας φιλοξενήσει. Εμείς θα του πούμε πού να πάμε.
0: Και θα κάνουμε. Πώς είναι, μπαρότσαρκα, νησιότσαρκα.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στον χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Popping Bands.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
7: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
8: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
9: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
8: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
10: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coz, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage, Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Coz, Adel Moon, Gosa. Προπολίση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Mix FM Breakfast Show, λίγο μετά τις 9. Εδώ είμαστε 11 Ιουνίου, Πεμπτίτσα σήμερα, με πολύ ωραία διάθεση. Και σε λίγο θα μιλήσουμε για αυτό για το οποίο μας ξέρετε, μας εμπιστεύεστε. Αθλητική ενημέρωση, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ σήμερα και έχουμε να σας πούμε όλα αυτά που ίσως ξέρετε, αλλά θα στα πούμε το δικό μας τρόπο. Επίσης, ο μήνας Ιούνιος αρκετά ερωτικός για κάποια ζώδια. Ποια είναι αυτά, θα τα μάθετε όλα σε λίγο.

0: Μιλούσα με μια ξαδέρφη μου χθες, να της δώσω και πολλά πολλά φιλιά που είναι στην Αθήνα.
1: Α, γεια σου ξαδέρφη, όνομα?
0: Μαρία.
1: Α, γεια σου Μαρία που
0: είσαι
1: στην Αθήνα.
0: Καλημέρα στη Μαρία που είναι στην Αθήνα και μου έλεγε για το γιο της.
1: Μαρία.
0: Για το γιο της που είχε να δώσει τις εξετάσεις. Αυτές τις εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά φορώντας τα μπλουζάκια, τα τυραντέ, φανελίνιες.
1: Ήταν παγίδα η Μαρία, παιδιά, δεν έχει ξαδέρφη Μαρία στην Αθήνα.
0: Φανελίνιες.
1: Φανελίνιες.
0: Φανελίνιες, ρε. Ενάβρω να το κάνω για δαμέ. Για τις εξετάσεις. Καταπληκτικό. Δεν ήτανε.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν σε κόλλησε γιατί ξαδέρφη μου. Έχω ξαδέρφη στην
1: Ελλάδα. Στην Κύπρο έχουμε.
0: Δεν είναι Μαρία.
1: Τις εξετάσεις που αντί τα παιδιά να γράψουν στην αίθουσα, γράφουν στον κήπο. Είναι οι πανκύπιες.
0: Ωε Πλάτωνα.
1: Χειρότερο δεν γίνεται από το δικό σου.
0: Δεν γίνεται, όχι.
1: Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά καταλαβαίνετε το επίπεδο που με ρίχνει. Τόσο χαμηλά που μένω εκεί πέρα, στον κήπο. Πανκύπιος.

0: Είναι Πέμπτη σήμερα, παιδιά, και η Πέμπτη έρχεται κάθε φορά με πολύ πολύ καλά νέα. Κάθε Πέμπτη, λοιπόν, Shelby Power Diesel.
1: Αυτό σημαίνει η Πέμπτη. Shelby Power Diesel με ενισχυμένη καθαριστική δράση, προστασία από τη διάβρωση και καθαρότερη καύση για περισσότερη απόδοση και οικονομία. Είναι διάσημο το καύσιμο Shelby Power και δεν είναι μυστικό το γιατί.
0: Θα σου πω γιατί. Γιατί καθαρίζει 100% τα κρίσιμα μέρη του κινητήρα, βελτιώνει την απόδοση και βοηθά στην οικονομία καυσίμου. Και ποιο δεν τα θέλει αυτά? Για το αγαπημένο του όχημα.
1: Όλοι τα θέλουμε, οπότε κάθε Πέμπτη γιορτάζουμε με Shelby Power Diesel. No matter what, you got

0: ανέκδοτα, life hacks, καιρός, ναι, μόδα, συνταγές. Αλλά παιδιά, ας είμαστε ειλικρινείς επιτέλους. Ποια είναι η ειδικότητά μας?
1: Γιατί μας ακούτε καθημερινά?
0: Καθημερινά τι περιμένετε από μας? Δεν είμαστε οι αγαπημένοι σας ανταποκριτές όσον αφορά
1: την αθλητική ενημέρωση?
0: Και κυρίως?
1: Και κυρίως το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ, παιδιά, το ποδόσφαιρο.
1: Για μας τους δύο, το Μουντιάλ είναι και για όλους τους αθλητικογράφους, είναι η γιορτή, είναι τα Χριστούγεννά μας.
0: Ναι, παιδιά. Αυτό σήμερα είναι. Ξεκινάει το Μουντιάλ. Μας θα το πω.
1: Το Μουντιάλ μας.
0: Το Μουντιάλ μας.
1: Αυτό
0: σήμερα
1: είναι.
0: Λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου, έχουμε τον εναρκτήριο αγώνα ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Πού άλλου? Στο εμβληματικό στάδιο Αζτέκα. Και θα ολοκληρωθεί το Μουντιάλ πότε, Πλάτωνα,
1: το οποίο, ξέρεις? Ιωάννα μου, αν θυμάσαι καλά, επειδή ασχολούμαστε χρόνια με το αθλητικό ρεπορτάζ, είναι το μόνο στάδιο που έχει φιλοξενήσει τρεις διαφορετικές διοργανώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Έρευνα. Όχι έρευνα, το θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι, αγάπη μου. Αυτές είναι γνώσεις που πλέον έχουν καταχωρηθεί στον εγκεφαλό μας.
1: Τι θα γίνει?
0: Ολοκληρώνεται την Κυριακή 19 Ιουλίου, θέλω να σου πω.
1: Βέβαια.

0: Αλλά θέλω να σου πω τώρα κάποια βασικά πράγματα, γιατί
1: ναι.
0: Εσύ θεωρείς ότι επειδή είμαστε εμείς γνώστες, ναι, όπως είναι όλοι γνώστες.
1: Συγγνώμη.
0: Παιδιά, το Μουντιάλ διεξάγεται σε 16 πόλεις.
1: Mm-hmm.
0: Σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 11 πόλεις. Στο Μεξικό σε 3 πόλεις. Και στον Καναδά 2 πόλεις. Ο μεγάλος τελικός τώρα, ναι, θα πραγματοποιηθεί στο MetLife Stadium στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Α, τέλεια. Αυτό λοιπόν, τον Ιούλιο, έτσι, είπες νομίζω την ημερομηνία.
0: 19 Ιουλίου,
1: όπου ο μικρός τελικός θα είναι στις 12 ώρα το βράδυ.
0: Καλό, καλό.
1: Ο τελικός όμως θα είναι στις 10.
0: Μια χαρά.
1: Α,
0: το 10 μας θυμίζει η αθλητική διοργάνωση.
1: Πολύ καλά, έχουμε να ξενυχτήσουμε.
0: Υπάρχουν και κάποιες ιστορικές αλλαγές στο φορμάτ, αλλά σκεφτήκαμε με τον Πλάτων να σας πηγαίνουμε βηματάκι-βηματάκι.
1: Βηματάκι-βηματάκι, βάλτε τον delivery 24 ώρο, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η δουλειά, να ξέρετε.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλη Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας.
5: Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως γίνει σελήνη.
4: Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το flashback.
6: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
7: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Ayia Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Μας χρωστάς τώρα λίγο έρωτα.
1: Σταμάτα.
0: Είναι και καλοκαίρι.
1: Σταμάτα. Ιωαννάκη, σταμάτα.
0: Τι είναι αυτό το φεγγάρι το καλοκαιρινό.
1: Σε παρακαλώ.
0: Άμα βάλεις τη φωνή.
1: Ναι.
0: Ενώ ότι πιο cringe.
1: Α, γιατί είναι cringe, παιδιά, η φωνή μου ερωτική.
0: Είναι ό,τι πιο ερωτικό.
1: Είναι ό,τι πιο ερωτικό.
0: Να λυπήσου μας, κάνει γιατί... και ζέστη.
1: Ο Ιούνιος θα είναι ερωτικός, παθιασμένος για πέντε ζώδια. Και για να δούμε, για να δούμε.
0: Να σου πω κάτι, αν είμαστε μέσα στα ερωτικά, έναν ευρειάζω λίγο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν μου ζητούσες ερωτικά, οικονομικά, θα σου έλεγα οικονομικά.
0: Εννοείται. Αλλά... Άτε επαγγελματικά.
1: Από το τίποτα, ρε Ιωάννα μου, ας είναι και αυτό. Γιατί πρώτος, ερωτικός και παθιασμένος Ιούνιος για τους Ταύρους. Πώς κάνει ο Ταύρος? Πάντως δεν κάνει έτσι. Δεν κάνει...
0: Ωραία, οι Ταύροι λοιπόν.
1: Οι Ταύροι, ναι.
0: Και τι σημαίνει ερωτικός Ιούνιος?
1: Επιστρέφουν από το παρελθόν πρόσωπα.
0: Εσύ γιατί χαίρεσαι όμως?
1: Δεν χαίρομαι. Για τους Ταύρους χαίρομαι. Για μένα δεν χαίρομαι. Βασικά δεν θα ήθελα κανένα πρόσωπο του παρελθόντος
0: να επιστρέψει.
1: Ερωτικό να επιστρέψει στο παρόν μου.
0: Εκτός και κρατάει φαΐ.
1: Αυτό ναι. Σίγουρα. Καρκινάκια επίσης θα έχετε μια περίοδο βαθιά συναισθηματική ανασκόπηση. Κάνει έντονα και σε εσάς το παρελθόν αισθητή την παρουσία του. Ζυγή, χρωματισμός, εξελίξεις, συναισθήματα, γεμάτος.
0: Τι ωραία.
1: Ο Ιούνιος.
0: Δεν ακούω το λιοντάρι.
1: Σκορπιοί.
0: Να τη Σκορπιοί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, χαίρομαι πάρα πολύ για τους Σκορπιούς. Πέρασαν πολύ δύσκολα.
1: Ναι, μπράβο. Οπότε αξίζει να είναι πρωταγωνιστές στα ερωτικά.
0: Βεβαίως.
1: Τον Ιούνιο και τα ψαράκια. Αυτή.
0: Καλά, άρα που σε ρώτησα αν είμαστε μέσα, ναι. Εννοούσες είσαι μέσα.
1: Είμαι μέσα.
0: Εντάξει,
1: αυτό εννοούσα.
0: Εννοούμενα είναι καλά τα οικονομικά για τα λιοντάρια.
1: Εσείς θα είστε...
0: αναστηθούν τα πορτοφόλια μας, να δείτε.
1: Σε λίγο θα σου πω ποια είναι τα ζώδια που θα έχουν πάρα πολλά λεφτά. Τον έρωτα τι να τον κάνουμε, Ιωάννα μου. Χορτάσαμε. Χορτάσαμε. Φέρτε χρήμα, ρε παιδιά. Αφήστε το. Εντάξει, το συνέστημα πάνω απ' όλα όμως.
0: Εννοείται.
1: Να μην είμαστε και κοινικοί.
0: Μήνυς.
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.

0: Δεν έχουμε να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί αύριο είναι Παρασκευή.
1: Παρασκευάρα, Happy Friday αύριο. Αλλά σήμερα Μαρία Πορφυρίου έρχεται τώρα να σας βρει. Αλλά εγώ έχω να σου μιλήσω για τον χρυσό κανόνα. Των 10.000 βημάτων τη μέρα. Για καλή υγεία.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το στόχο το πιάνουν μόνο και μόνο επειδή ψάχνουν WiFi μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Αν θέλετε γυμναστική, να κάνετε γυμναστική, παιδιά. Εσείς θέλετε όμως δυνατό WiFi παντού, γι' αυτό υπάρχει το Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική ίνα σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή και τη επιχείρησή σας με εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες WiFi.
0: Ευχαριστούμε πολύ τη ΣΥΤΑ μας και όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ. Και το bean bar μας δροσίζει το καλοκαίρι με τρεις ολόφρεσκους χυμούς φρούτων και μια sparkling matcha λεμονάδα.
1: Τι ωραία δροσιά.
0: Σήμερα θα δοκιμάσουμε τον Edgy One.
1: Αυτό να δοκιμάσουμε, βεβαίως.
0: Ανανάς, πράσινο μήλο, ακτινίδιο, λαχανίδα, ανυπομονώ.
1: Δροσιά, δροσιά και γεύση. Τι ωραία,
0: τι
1: καλά. Η φωνή.
0: Εμπουτολισσαρκό και ο χυμό.
1: Κατάλαβε η φωνή ότι τελειώνουμε.
0: Μάλλον, γι' αυτό.
1: Και φεύγει. Σου λέω, κάνω ηρωική έξοδο. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Αύριο τα λέμε πάλι. Να είστε καλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτή που αγαπάτε. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Αυτή είναι η Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Και με αυτό το κομμάτι σας λέω την καλημέρα μου για σήμερα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ωραία Πέμπτη σήμερα, καλοκαιρινή. Μία μέρα πριν την Παρασκευή και είμαστε πολύ κοντά στο Σαββατοκύριακό μας. Χθες, παιδιά, τι ήταν αυτό που ζήσαμε? Ξυπνήσαμε καλοκαίρι και κατά το μεσημέρι και μετά χειμώνας, βροχή, δεν ξέραμε από πού μας ήρθε αυτή η μπόρα. Αλλά θα μου πεις τώρα πλέον είμαστε για τα καλά τροπικό κλίμα εδώ στην Κύπρο, οπότε να τα περιμένουμε αυτά. Εύχομαι να μην έχουμε κάτι ανάλογο μέσα στο Σαββατοκύριακο, γιατί έχω ακούσει γύρω στους 35 γάμους από γνωστά μου άτομα που παντρεύονται αυτό το Σαββατοκύριακο και κρίμα είναι να βρέχει. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας με τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια φέτος με το επαιτειακό ποτήρι με κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry, ενώ μαζί μας έχουμε και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid.

πιστεύω. Μια πτέρυγια θα έχουμε σήμερα με τον καιρό. Λέει εδώ ότι θα έχουμε μια χαρά καλοκαίρι. Και το μεσημέρι, ενώ μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα, αναμένεται να δούμε μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Εκεί που μένω εγώ πάντα βρέχει, οπότε θα βρέξει σίγουρα. Ευτυχώς προνόησα και έβαλα τα ρούχα που άπλωσα σήμερα το πρωί κάτω στο υπόστο, γιατί λέω μπορεί να τύχει κάτι και δεν θα μπω στο σπίτι πριν το μεσημέρι, πριν το απόγευμα σήμερα, οπότε μην πάει άδικα και το πλήσιμο. Και μπορεί να έχουμε και χαλάζι. Ναι, γιατί να μην έχουμε άλλο στα χαλάζι, είναι τίποτα Ιούνιος. Η θερμοκρασία ωστόσο θα είναι στους 33 βαθμούς. Δεν ξέρω τι λέω κιόλας, μπορεί να νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω, αλλά δεν σας κοροϊδεύω. 33 βαθμοί, ενώ το βράδυ θα είναι στους 20 βαθμούς. Μια χαρά ζέστη θα έχουμε και το πρωί και το βράδυ. Παρ' όλα αυτά να περιμένετε βροχές, οπότε θέλω να φορέσετε και καλοκαιρινά ρούχα, αλλά θα έχετε ομπρέλα στο αυτοκίνητο, γιατί έτσι είναι τα πράγματα εδώ στην Κύπρο.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
4: Το Roos Cine Art The Marina Experience έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε!

Υπάρχει λοιπόν ένα ζώδιο σύμφωνα με τα άστρα που όλοι το ερωτεύονται αλλά κανείς δεν μπορεί να το κρατήσει, και αυτά είναι κάποια δυσάρεστα νέα για εσάς που έχετε σύντροφο αυτό το ζώδιο, γιατί είμαι σίγουρη ότι πασχίζετε να κρατήσετε αυτό το γοητευτικό, απρόβλεπτο και μαγνητικό άτομο. Παρόλα αυτά, αυτό το ζώδιο αγαπά πάρα πολύ την ελευθερία του και την θέλει ότι, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν αντέχει να νιώθει παγιδευμένος, πιεσμένος, υποχρεωμένος να ακολουθήσει κανόνες που δεν έχει ο ίδιος επιλέξει. Οπότε όποιος και να προσπαθεί να το δέσει, τόσο πιο πολύ θα απομακρύνεται. Άρα πρέπει να βρεις μια άλλη τακτική, φίλε μου, για να διεκδικήσεις το ζώδιο που λέγεται υδροχός. Και αυτό ισχύει και στους άντρες και στις γυναίκες. Αν έχετε σύντροφο υδροχό, τότε πρέπει να βρείτε μία κοινή γραμμή, ρε παιδί μου, για να του δίνετε και την ελευθερία του και να είστε κι εσείς χαρούμενος. Αν πάτε τώρα να κάνετε σχέση με υδροχό, τότε σκεφτείτε το καλύτερα και βρείτε ένα άλλο ζώδιο.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας, με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Main Stage, δυνατά EDM Vibes με Paul Anthony, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether, hosted by Napaman. Και στο Garden Stage, Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: This is not just house music.
8: Can you feel it?
7: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

Αυτό ήταν το Golden και με αυτό το κομμάτι πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας. Τα Coffee Berry, τα οποία γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος, με το επαιτειακό ποτήρι με κεντρικό μήνυμα 10 years of artisan specialty coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη των Coffee Berry. Ενώ μαζί μας έχουμε και το Osteo Advanced Bone Support της Nature's Aid. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through.

καλοκαίρι λοιπόν είναι εδώ και θα ήθελες πάρα πολύ να ταξιδέψεις απευθείας σε ένα ελληνικό νησί. Το ξέρω αυτό, γιατί οι ελληνικές παραλίες είναι καλύτερες, το ελληνικό φαγητό είναι το καλύτερο. Οπότε έχουμε τις απευθείας πτήσεις της Aegean για Ηράκλειο και Ρόδο. Το επόμενο ταξίδι σου λοιπόν είναι πιο κοντά από όσο φαντάζεσαι. Μπες στην aegeanair.com και κάνε τη δική σου κράτηση για ένα υπέροχο ταξίδι και καλό καλοκαίρι.

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugo featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Κούλα μακούς.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
6: παρέα με τους Papillon Band.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
8: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
9: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by XFM.

0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ εγώ θα έχω καλεσμένο στο σπίτι και επειδή δεν μου αρέσει να περνάω τις ώρες μου στην κουζίνα, λατρεύω τις μικρές εύκολες συνταγές και τις εμπλουτίζω πάντα με φλόρα. Οπότε η επιτυχία είναι σίγουρη για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Και για να σας δώσω ένα γρήγορο tip, δοκιμάστε φλόρα μπάτερι σε smash potatoes ή ζυμαρικά για έξτρα κρεμμόδι υφή και βουτυρένια γεύση.
1: Μια χορηγία της Φλόρα. Απαλό στην υφή, πλούσιο στη γεύση. 100% φυτικό, κατάλληλο για επάλυψη και κάθε μαγειρική και ζαχαροπλαστική χρήση. Φλόρα. Γεύσεις που μένουν.

ήταν ο Alex Warren με το Fever Dream και με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Μην ξεχνάτε την Πέμπτη σήμερα να σας προετοιμάσω για άλλη μια φορά. Να σας πω ότι μετά το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε καταιγίδες και βροχές σε αρκετές περιοχές του νησιού μας, όσο απίστευτο και αν φαίνεται. Οπότε ομπρέλα να έχετε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, προετοιμασμένοι για αυτή την πιθανή καταιγίδα που θα πλήξει τις διάφορες περιοχές του νησιού. Εγώ σας προειδοποίησα, γι' αυτό το λέω. Και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
2: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.

The Sweet Escape, ακούσαμε μόλις τώρα από Gwen Stefani και Akon και καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί να μην είστε άλλωστε, είναι Πέμπτη, που αυτό σημαίνει είναι προ-Παρασκευή, έχουμε 11 του μήνα, είναι μια χαρά ο καιρός, είναι μια χαρά η διάθεση, οπότε θα συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Εννοείται θα ακούσουμε για τις επόμενες δύο ώρες τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες του νησιού, όπως και κάθε μέρα άλλωστε. Και έχουμε και στην παρέα μας το Φούτι και έχω πάρα πολλά να σας πω και σήμερα, οπότε μένετε συντονισμένοι. Χριστίνα Αργυρού στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται στην παρέα μας είναι το Φούτι και πάμε να συνεχίσουμε με το New Religion. Are you ready?

Χθες που λέτε, καθώς έφευγα από το σταθμό, λέω εντάξει, μας είπαν για κίτρινη προειδοποίηση. Μπορεί να έπεσαν έξω, μπορεί να μην έχουμε τελικά βροχές. Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη σκέψη μέσα στο μυαλό μου και σε δευτερόλεπτα αλλάζει όλο το σκηνικό του καιρού. Ξεκινάει να βρέχει πάρα πολύ. Ήμουν μέσα στον αυτοκινητόδρομο. Έριχνε πάρα πολλές βροχές. Μετά κατάλαβα ότι αυτό μετατράπηκε και σε χαλάζι σε ορισμένες περιοχές τουλάχιστον στη Λευκοσία. Και έχω να σας πω ότι σήμερα μπορεί να μην έχουμε κίτρινη προειδοποίηση. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά θα παρατηρήσουμε αυξημένες νεφώσεις, όπου αναμένουμε να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, πάλι κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Εύχομαι το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον να μας κάνει τη χάρη, να είναι μια χαρά ο καιρός, έτσι ώστε όσοι δεν πήγαμε ακόμη να κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο, τουλάχιστον ας τα καταφέρουμε τώρα. Είμαστε μέσα Ιουνίου κιόλας και πολλοί από εμάς δεν έχουμε πάει να κολυμπήσουμε, οπότε εύχομαι να μας κάνει τη χάρη ο καιρός.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών, ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τη

0: Λαμβάνει Aperol Spritz, Tanqueray, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
4: Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε!

Είμαστε λίγο πριν τη μία και θέλω να σας θυμίσω για ακόμα μια φορά ότι θα μπούμε να παραγγείλουμε ό,τι και αν θέλουμε τώρα για μεσημεριανό. Αν θέλουμε καφέ, πάλι θα μπούμε μέσα στο Foodie App να παραγγείλουμε. Και επειδή είναι εδώ και η Έλενα και ο Πλάτωνας Μωρατίδης και τσακωνόμαστε για ακόμα μια μέρα από ποιανού το λογαριασμό θα παραγγείλουμε. Γιατί να σας θυμίσω ότι με κάθε παραγγελία που κάνεις στο Foodie και πληρώνεις με κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ολοκένουργιο Skoda Kamiq από τη Unicars. Κάθε παραγγελία ισοδυναμεί με μία συμμετοχή. Οπότε τσακωνόμαστε κάθε μέρα ποιανού το λογαριασμό θα χρησιμοποιήσουμε. Σήμερα κέρδισα εγώ, γιατί παραγγείλαμε από το δικό μου Foodie account. Οπότε μακάρι να μπορούσα βέβαια να κερδίσω αυτό το αυτοκίνητο. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αν το κερδίσω, θα τους πάρω όλους βόλτα. Τι να κάνω. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
4: παρέα με τους Papillon Bands.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Ο νούμερο ένα καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο ένα μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
6: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
7: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
8: This is not just house music.
9: Can you feel it?
8: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

Lady Gaga και The Dead Dance για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Φούτη φυσικά. Και βλέπω τώρα στο εορτολόγιο ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαρνάβας, ο Λουκάς, η Λουκία, η Ζαφύρο και ο Ζαφύρης και ένα πολύ πιο ιδιαίτερο όνομα, ο Βαρθολομαίος. Οπότε αν έχετε κάποιον με αυτό το όνομα στην δουλειά σας, στο πανεπιστήμιο, στην οικογένειά σας, στείλτε το ένα μήνυμα να το ευχηθείτε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα του φτιάξετε τη μέρα. Και αν θέλετε να το πάρετε και ένα βήμα παραπέρα και θέλετε να του κάνετε και αφιέρωση, τότε στείλτε μας εμάς ένα μήνυμα εδώ στο Viber στο 99 31 0031 για να το αφιερώσουμε το τραγούδι που θέλετε.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με το αγαπημένο τραγούδι Opalite και έχω να σας πω ποια τρία ζώδια θα ερωτευτούν μέσα σε αυτό τον μήνα, μέσα στον Ιούνιο, και ίσως να αλλάξει έτσι λίγο το καλοκαίρι τους. Όχι λίγο, πολύ. Αν ερωτευτούν, θα έρθουν όλα άνω κάτω. Έχω να σας πω ότι ο Ταύρος φέτος, όπως φαίνεται, θα έχει μια νέα γνωριμία ή μια εξέλιξη σε μια ήδη υπάρχουσα σχέση. Οπότε να έχει τα μάτια του ανοιχτά ο Ταύρος, γιατί θα νιώσει έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια για να ανοιχτεί συναισθηματικά και να αφήσει πίσω του φόβους. Οπότε θέλω να το κρατήσουν αυτό. Ο Λέων, από ό,τι φαίνεται, μέσα από μια κοινωνική έξοδο ή ένα ταξίδι ή ακόμα και μετά από μια τυχαία συνάντηση, θα γνωρίσει ένα πρόσωπο που θα του τραβήξει αμέσως την προσοχή του και θα εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ενώ από την άλλη, ο Σκορπιός, από ό,τι φαίνεται, θα βρει έναν έρωτα που δύσκολα θα ξεχαστεί. Είναι ένα πρόσωπο με ισχυρή προσωπικότητα και βαθιά συναισθηματική σύνδεση, το οποίο θα μπει στη ζωή του και θα τα κάνει όλα άνω κάτω. Εύχομαι να μην μας ακούει η Κάλλη Ελευθερίου αυτή τη στιγμή, γιατί είναι καρκινάκι και θέλει πάρα πολύ να ερωτευτεί φέτος το καλοκαίρι. Και από ό,τι φαίνεται, οι καρκίνοι θα περάσουν single φέτος το καλοκαίρι τους, αλλά αυτά είναι που λέει η έρευνα. Δεν σημαίνει ότι θα συμβούν έτσι όπως τα λέει. Εμείς απλά τα διαβάζουμε. Να ξέρεις, Κάλλη μου, ότι εγώ εύχομαι ότι φέτος θα βρεις τον έρωτα της ζωής σου. And feeling like P. Diddy. Hey, grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Αν σκέφτεστε πού να πάτε ταξιδάκι τώρα το καλοκαίρι και το μόνο που σας απασχολεί είναι να είναι ωραίος ο προορισμός αλλά και η πτήση να είναι απευθείας, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθεί κανείς, τότε έχω να σας πω ότι και η Aegean το ίδιο πράγμα σκέφτεται με εμάς, γιατί κανόνισε απευθείας πτήσεις από Λάρνακα προς Βρυξέλλες, προς Ρώμη, Ρόδο και Ηράκλειο. Οπότε μπορείτε να ταξιδέψετε χωρίς να σκέφτεστε ότι θα πρέπει να αλλάξετε 2 και 3 φορές αεροπλάνο. Θα φτάσετε

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New music files on Mix FM.
3: Τα new music files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
5: Το καλοκαίρι δεν ξεκινάει απλά με το που μπει ο Ιούνιος, αλλά με πλυντήριο.
6: Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμπουλιά.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
7: You want more?
5: Πλυντήριο Summer Kickstart.
8: No time to rest.
5: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
9: Go!
10: Κόρη μου. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
11: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
5: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
12: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύεις τα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
13: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
12: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Δεν θέλω να κανονίσετε τίποτα για αυτή την Κυριακή 14 του μήνα, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ραδίπου. Ναι, το ξέρω ότι ακούστηκα λίγο σαν Μαρία Πορφυρίου και Έλληνα Ολυμπίου που κατάγονται από εκεί. Αλλά έχω να σας πω ότι το flashback πάει και φέτος στην πλατεία Αποστόλου Λουκά, εκεί που έγινε το μεγαλύτερο πάρτι πέρσι. Νομίζω όλοι είχαμε δει αυτό το βιντεάκι με τον drone, πόσος κόσμος μαζεύτηκε, πόση διασκέδαση υπήρχε. Οπότε σας περιμένουμε και φέτος εκεί, έτσι για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros. Θα βρισκόμαστε όλοι στην πλατεία και θα απολαύσουμε 3 δεκαετίες μουσικής μαγείας. Εννοείται εκεί θα έχει street food, θα έχει δροσιστικά cocktails, αλλά θα έχει και μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα τη θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Οπότε σας περιμένουμε να έρθετε όλοι εκεί. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες στο 24 81 10 50. Να πούμε ότι το πάρτι ξεκινάει στις 7.30 και σας θέλουμε όλους εκεί.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Πέμπτης ή αλλιώς όπως την αποκαλώ εγώ προ-Παρασκευής. Είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου μέρες γιατί ξέρω ότι θα ακολουθήσει ένα πολύ ωραίο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο. Αν και είμαι βέβαιη ότι περισσότεροι από εσάς έχετε πάρα πολλούς γάμους, βαφτίσεις, γενέθλια όπου πρέπει να παρευρεθείτε. Και σας εύχομαι καλή υπομονή γιατί το ξέρω ότι όσο και αν αγαπάμε τους φίλους μας και τους συγγενείς μας, είναι πολύ κουραστικό όταν ξεκινάει ένας γάμος από το πρωί και πρέπει να είσαι εκεί μέχρι το βράδυ. Βέβαια όλα αυτά φτιάχνονται και διορθώνονται το βράδυ στο πάρτι, όπου θα φας το τέλειο φαγητό και μετά από λίγο θα ξεκινήσει ο πολύ ωραίος χορός. Αυτά λοιπόν από εμένα, εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Καλή Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
1: Το Roux CineArt The Marina Experience έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.

0: Your husband is coming.
1: Σκοπός ζωής μου είναι να μάθω αυτά τα lyrics απ' έξω. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές. 11 λεπτά μετά τις 2. Καλώς ορίσατε στο Hit Parade, καλή ελευθερία στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 4. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Είμαστε μία μέρα πριν την Παρασκευή. Οπότε, πιο κοντά στο Σαββατοκυριακό. I got

0: music files. New. Now. Next.
1: Mix FM.
2: Zara Larsson. Midnight Sun. Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
0: New Music Files on Mix FM.
3: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
4: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι παίρνει φωτιά. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις

0: απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 7.

0: Αυτό ήταν ο Σαν Πολ με το Get Busy. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 3 και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 και μαζί μας όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είναι και η Epic με το Epic One που τα έχεις όλα σε ένα. Σου δίνει Fiber Internet, 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, σου δίνει απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένο συνέχεια, σου δίνει πακέτο τηλεόραση για ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια και σου δίνει και τη δυνατότητα νέα συσκευή με δόσεις. Είναι το Epic One και όχι απλά θα το αγαπήσεις, θα το ερωτευτείς.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback. Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
6: παρέα με τους Popping Bands.
5: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
7: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.
4: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 1, 5η 2 Ιουλίου στο Main Stage. Live εμφανίσεις από και Mente Fuerte. DJ sets από τους Savas Kendis, Dinos και Puffy, hosted by Jamie. Στο Garden Stage, Disco Vibes με Σκουλός, Alexes, Kong, Σιδεράς, Εξάζα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

τώρα με αυτό το κομμάτι. Να κλείσετε τα μάτια σας. Εκτός και αν οδηγείτε. Αν οδηγείτε, μην κλείσετε τα μάτια σας. Προφανώς. Κλείστε λοιπόν, παρακαλώ, τα μάτια σας και φανταστείτε τον εαυτό σας να μπαίνετε σε ένα αεροπλάνο και να ταξιδεύετε. Τι ωραία που θα ήτανε! Και να πας κατευθείαν πτήσεις. Στη Ρώμη να πας. Στη Ρώμη, αδερφές μου. Θα πιεις ένα ωραίο απεριτίβο, θα δοκιμάσεις ένα τέλειο πιάτο πάστα, θα πιεις ένα ωραίο εσπρέσο, θα περπατήσεις σε όλες τις πιάτσες. Και όλα αυτά με απευθείας πτήσεις από την Aegean 5 φορές την εβδομάδα. Μόλις σε 3,5 ώρες, τσουπ, θα βρεθείς στη Ρώμη.

Έχω giveaway για να πάτε να ράξετε στην πισίνα του Άγια Resort. Και δεν είναι μία, είναι δύο και είναι τεράστιες πισίνες. Είναι κρεβατάκια ξαπλώστρες πάνω στην πισίνα, επιπλέεις λίγο. Θα πας εσύ να κάτσεις, να ράξεις, να περάσεις όλη σου την ημέρα με ένα all day pass. Θα φας κιόλας, θα φας lunch, θα πιεις ποτό. Και όλα αυτά αν μπεις στο Instagram account του Mix FM, κάνεις follow Άγια Resort Cyprus και follow Mix FM Cyprus και κάνεις τα κάτω από το post του διαγωνισμού δύο άτομα για να πας μαζί τους. Όχι, τα δύο άτομα θα κάνεις τα απλά για το giveaway, έτσι θα κάνουμε την κλήρωση. Και ξεκάθαρα δεν συνεννοούμε σήμερα. Ας ακούσουμε Here Without You, Three Doors Down.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
4: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

θες να φας κανονικό κοτόπουλο, ωραίο, 100% κοτόπουλο και αληθινό και προσεκτικά επιλεγμένο, μαγειρεύεται ολόφρυσκα καθημερινά και η κάθε μέρα διατηρεί τη γεύση και την ποιότητά της μόνο στα KFC, γιατί η αυθεντικότητα ξεκινάει από την πρώτη ύλη.

0: Και κάπου εδώ έφτασε η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Θα σας αφήσω όμως με πάρα πολύ μουσική. Έρχεται Έλενα και Άρης για Drive Time Show. Μείνετε συντονισμένοι και αύριο επιτέλους Παρασκευή πάλι εδώ θα είμαι στις 2. Φίλια πολλά. Bye! Ah, dirty.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
4: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Mix FM.
1: What?

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου.
5: Παρέα με τους Papillon Band.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
8: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών, ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι...

απολαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούς.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με τους Papillon Band.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
7: Welcome. This is not just house music.
8: Can you feel it?
7: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
9: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
10: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό.
11: Άντε καλό μας καλοκαίρι.
9: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Drive Time Show. Είναι Drive Time Show σήμερα εδώ. Γιατί
1: είναι παιδική χαρά.
0: Πρέπει να δείτε. Στο στούντιο αυτή τη στιγμή υπάρχει Χριστίνα Αργυρού, Κάλλη Ελευθερίου, Πλάτωνας Μωρατίδης, Έλενα Ολυμπίου,
1: Άρης Κυπριανού.
0: Είμαστε και... εδώ, παιδιά, δηλαδή είναι σαν να είναι Χριστούγεννα.
2: Yeah, Christmas at your house.
1: Θέλω να ρωτήσω, Άρης, γιατί είμαστε εδώ.
0: Παιδιά, γιατί είστε εδώ. Ωραία. Χριστίνα, γιατί είσαι εδώ.
3: Ήρθε εδώ να αλλάξω ρούχα για να πάω μετά στο meeting μου.
0: Μάλιστα. Άρα, βλέπουμε ότι ο Μίξ, εκτός από το πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό, είναι και αλλαχτήρα για ρούχα. Είναι δοκιμαστήριο. Κάλια.
1: Κοιτάξτε, εγώ έμεινα να με πούνε στέρ και δεν ξέρω γιατί. Πήγαινε σπίτι σου,
0: γονιά. Ωραία, άρα είναι και ησυχαστήριο, Πλάτωνα.
2: Εγώ είμαι εδώ για να δω από κοντά όλους μου τους αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
0: Άρα είναι και μουσείο και δουλειά για μένα και την Έλενα αυτή τη στιγμή.
1: Βασικά μετά από αυτά νομίζω εγώ να φύγω. Ενώ είσαι γεμάτος κόσμο.
0: Είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος
1: να κάνεις το solo show σου.
0: Παιδιά. Παρακαλώ,
1: κάνετε πώς είστε, καλώς ορίσατε στον Mix FM και στο Drive Time Show. Διαφορετικό, έχει μια άλλη ενέργεια. Γενικά νομίζω έχει άλλη ενέργεια το καλοκαίρι, ναι.
3: Ναι, είναι τέλεια γιατί μεγαλώνει και η μέρα.
1: Σήμερα φάω καλύτερο καρπούζι. Νομίζω είναι η περίοδος που είναι τα καλύτερα καρπούζια. Πηγαίνετε στο καρπουζερί της γειτονιάς σας και πάρτε καρπούζι.
0: Φέτος.
1: Είναι τώρα είναι ο καιρός. Τώρα είναι τα σωστά τα καρπούζια.
0: Τα τέλεια. Σωστά.
1: Οπότε, παιδιά, πείτε μας κι εσείς, Viber 99310031, έτσι να ξεκινήσει η εκπομπή. Τι ήταν το πιο ωραίο πράγμα που σας συνέβη σήμερα.

0: Είναι μειωμένη σε σχέση με πέρσι, Έλενα, η παρουσία της Κύπρου στο θεσμό της γαλάζιας σημαίας.
1: Πόσες είχαμε πέρσι?
0: Πέρσι είχαμε 64, φέτος έχουμε 56 και δύο μαρίνες. Δεν είναι πολύ μεγάλη μείωση.
1: Είναι όμως. Είναι. Για ένα νησί που είναι κατεξοχήν έτσι με παραλίες και να είχαμε ένα αριθμό τόσο μεγάλο, 64, και τώρα να πέσαμε στις
0: 56, μωρέ.
1: Κάποια χάσαμε 8 γαλάζιες σημαίες.
0: Εντάξει, όμως προσθεθήκαν δύο μαρίνες.
1: Εντάξει.
0: Είναι πρώτος ο Δήμος Παραλιμνίου και Δερίνιας. Έχει 18 παραλίες στην περιοχή του Πρωταρά.
1: Μπορείς να μου πεις, έτσι σου βγάζει, ας πούμε, κανένα όνομα?
0: Ναι.
1: Για πες μου.
0: Ας πούμε για Πάφο, ο Κόλπος των Κοραλίων είναι μέσα.
1: Ωραίο.
0: Ο Φάρος, τα Δημοτικά Λουτρά. Στη Λεμεσό είναι το Πισούρι, είναι το Κούριο. Και ακτή του κυβερνήτη είναι. Στη Λάρνακα είναι το Μακέντζι, Φινικούδες, η Καστέλα. Αγιάννα Παν είναι τη Αγία Θέκλα. Μ' αρέσει τη Αγία Θέκλα πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι η Μακρόνισος. Πρωταρά είναι τα νησιά Gardens.
1: Το Fig.
0: Νησιά Gardens.
1: Αχ, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ούτε εγώ τα ξέρω. Okay. Είναι το Fig Tree, είναι Περνέρα, είναι Βρυσούδια, είναι Κάπαρη, το Γλυκινερόν. Είναι πολλές παραλίες. Δηλαδή έχει 18 Πρωταρά, 17 η Αγιάνναπα, 4 η Λάρνακα, 5 η Λεμεσός, 14 η Πάφος.
1: Μάλιστα, να πούμε κάπου εδώ ότι η διαδικασία συμμετοχής, πρώτα απ' όλα η παραλία πρέπει να αποτελεί κολυμβητική περιοχή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα γίνεται ανάλυση της ποιότητας των νερών, της κολύμβησης και αξιολόγησή τους. Οπότε ας ευχηθούμε ότι του χρόνου όχι μόνο δεν θα μειωθούν.
0: Αυτό να τις εκατοστήσουμε, θα πω εγώ.
1: Να τις εκατοστήσουμε.
2: This is Taylor Swift right here on Mix FM.

0: for Jack and Rubble, 10 feet tall, στον Mix FM και στο Drive Time Show. Και το Question Impossible της μέρας μπορεί να έρχεται από μια έτσι διεθνή έρευνα που έγινε. Έγινε, συγγνώμη, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους.
1: Είναι,
0: παιδί μου, οικουμενικό το ζήτημα. Το καρπούζι.
1: Ναι, μιας και το αναφέραμε κιόλας με την Γάλη Ελευθερίου πριν.
0: Είναι το νούμερο ένα φαγητό που φωνάζει.
1: Καλοκαίρι.
0: Mm-hmm. Ποιο φαγητό ήρθε δεύτερο στη συγκεκριμένη έρευνα?
1: Φαγητό.
0: Το φαγητό πάρτο γενικά. Μην μείνει στο. Ας πω, θεωρείται και το καρπούζι φαγητό.
1: Okay.
0: Με αυτή την έννοια εννοώ, για να καταλάβει.
1: Να πω, να κάνω μια προσπάθεια.
0: Να μην πει.
1: Να μην πω.
0: Να μην πει.
1: Πώ με πετσόκοψε έτσι, παιδιά, η Έλληνα Ολυμπίου. Πείτε μα λοιπόν, ποιο είναι το νούμερο 2 καλοκαιρινό φαγητό που σας έρχεται στο μυαλό?
0: Είναι, τρώγεται να πούμε.
1: Ναι.
0: Λέξη. Θα πεις καλοκαίρι και θα πεις αμέσως καρπούζι. Θα πεις καλοκαίρι και θα πεις αμέσως
1: θάλασσα, αλλά δεν ψάχνουμε αυτό γιατί ψάχνουμε κάτι που τρώγεται.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Viber 99310031. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα. Τώρα με έχεις βάλει σε σκέψεις.
0: Σε έχω βάλει σε σκέψεις.
1: Ναι, γιατί αυτό που σκέφτομαι είναι πολύ. Είναι συνδυασμένο με το καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι στην Κύπρο δεν είναι τόσο συνδυασμένο με το καλοκαίρι.
0: Κοίτα, θα δείξει τώρα η ιστορία. Πάντως είναι πάρα πολύ αστείο, διότι παιδιά τον τρώει, αγωνία που δεν του λέω. Και μετά με το που βγούμε off air, θέλεις να ξέρεις.

0: Έχουν έρθει απαντήσεις. Θα ακυρώσουμε αυτήν η οποία έχει μονοπολίσει, παιδιά, τις απαντήσεις. Δηλαδή, η απάντηση.
1: Μα πια,
0: η οποία
1: δεν τη βλέπω.
0: Δεν τη βλέπω. Βλέπουμε στο μεταξύ εδώ. Παγωτό. Ice cream, popsicle, παγωτό. Δεν είναι, παιδιά, ούτε το παγωτό, ούτε η γρανίτα. Το παγωτό ήταν στην τρίτη θέση και η γρανίτα στην πέμπτη θέση.
1: Αχ, η Μιράντα είπε κάτι τώρα, και άνοιξε μου την όρεξη.
0: Αχ, δεν μ' αρέσουν.
1: Γεμιστά με γιαούρτι και σαλάτα, ντομάτα, αγκουράκι, τζεκλιστρίδα.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Δεν σ' αρέσουν τα γεμιστά.
0: Όχι.
1: Παιδί μου.
0: Όχι, δεν μ' αρέσουν. Θα τα πεθυμίσω.
1: Όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Απάνω εγώ γεμιστά. Γιουβαρλάκια λέω.
0: Κουπέπια.
1: Κουπέπια.
0: Όχι, δεν θα τα πεθυμίσω.
1: Όχι, παιδιά.
0: Θα δώσω βοήθεια.
1: Περιμένουμε να ακυρώσουμε το μαχαλεπί. Που δεν είναι ούτε το μαχαλεπί.
0: Θέλω πανέμιο, πεθύμισα μαχαλεπί.
1: Δεν είναι ούτε το πεπόνι, που είναι σιγουράκι, ρε παιδί.
0: Ούτε το καλαμαράκι που είπε ο Μάριος.
1: Να δώσουμε τη βοήθεια για το αλμυρό.
0: Αυτό θα δώσω, ότι είναι αλμυρό.
1: Εσύ τι θα έλεγες?
0: Ότι σκεφτείτε πιο σφαιρικά, θα έλεγα.
1: Κοίτα τα παιδιά που μας έπιανε το question impossible. Έτσι, σε κάνει
0: αυτή είναι.
1: Όχι, αυτό δεν πρόκειται να γίνει.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι ούτε ο μουσακάς, ούτε το απαναία, ο σίταρος.
0: Το corn on the cup,
1: ο σίταρος. Είναι εξαιρετικό.
0: Είναι.
1: Και μας αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Ναι, είστε κοντά. Είστε κοντά, παιδιά. New music files. New now.

0: on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά ατυλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική. Ζήσε την πλατεία. Ζήσε το Flashback.
3: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
4: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 2, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Main Stage ανεβάζει ρυθμούς με R&B sounds από Petty Sen, Mr. MK, Mr. Coase, Delore, MX, Ash, ADM, Mario, hosted by MC Stan. Στο Garden Stage Afrobeats με τους Fat Cat, Diz, Maldiva, Kos, Adel Moon, Gosa. Προπολίση εισιτήριων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by MixFM.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γένειες και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.

0: Και πες μου λίγο τώρα, τι έγινε με αυτή τη γυναίκα? Δηλαδή, μια γυναίκα δεν μπορεί να πει ψέματα ότι έχει γενέθλια, δεν το έχεις κάνει κι εσύ?
1: Βεβαίως και το έχω κάνει σε γνωστό μαγαζί που γίνεται και ολόκληρο τζέρτζελο μετά.
0: Ελπίζω να το κάνεις πιο μικρός.
1: Πιο μικρός, ναι, αλλά το έκανα, ναι, παιδιά. Excuse me, everybody, it's Harry's birthday today. Πολλές φορές και εκείνη. Ναι, αυτή η κοπέλα λοιπόν, 11 φορές μέσα σε ένα χρόνο, πήγε σε εστιατόριο και είπε ότι είναι τα γενέθλιά της. Για να φάει δωρεάν επιδόρπιο.
0: Ερώτηση πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Πάρα πολύ σημαντική. Πήγε στο ίδιο εστιατόριο 11 φορές. Αυτό είναι το. Θα είναι προβληματικό.
1: Δεν πήγε και τις 11 φορές στο ίδιο, αλλά έτυχε και πήγε δεύτερη φορά σε κάποιον μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Την κατάλαβε το προσωπικό και την κατήγγειλε.
0: Περίμενε ένα λεπτό. Όχι, έχει πάρα πολλά κενά αυτή η ιστορία. Γιατί σκέφτομαι εγώ τώρα. Άτε, PNG με παιδιά τα γενέθλια μου, αν την κεράσουν κτλ. Ξαναπάει στο ίδιο μαγαζί, λέει παιδιά τα γενέθλια μου κτλ. Καταγγέλει την που υπάρχει αστυνομία εστιατορίων και μετά πήγανε όλα τα εστιατόρια, ο σύνδεσμο εστιατοριούχων.
1: Πιανών.
0: Εστιατοριούχων και είπε. Λοιπόν, ναι, είστε
1: στην
0: και στο δικό
1: αστυνομία την καταγγείλανε.
0: Καταγγέλνεις άνθρωπον επειδή είπαν τα γενέθλια του ψέματα.
1: Έκλεψε τους ουσιαστικά, ρε η Έλενα.
0: Ρε, δεν συμφωνώ. Αυτό είναι υπερβολικό.
1: Θέλω να σου πω τη δήλωση που έκανε μετά για προς υπεράσπιση της, που εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το καλύτερο από όλα.
0: Μια πες τι
1: είπε. Ότι παιδιά, δεν μεγαλώνω χρονολογικά, μεγαλώνω συναισθηματικά.
0: Μαζί της. Mm. Αλλά να σου πω κάτι, βρίσκω το πολλά κακεντρεχές. Το να πάει κάποιος να καταγγείλει στην αστυνομία επειδή είπε ένα ψέμα. Κοίτα, αλλά τσάλα έπρεπε να καταγγελούμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Αλλά δεν είναι η μόνη. Έχω μετά να σου πω για ακόμα μία που την έχουν συλλάβει. Να σου πω τώρα για την άλλη που την συλλάβασαι.
0: Περίμενε, την έχουν συλλάβει και αυτή για το ίδιο σκηνικό.
1: Όχι, δεν είναι ο ίδιος λόγος.
0: Α, είναι άλλος ο λόγος. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εσείς, παιδιά, πείτε μας όμως, αν συμφωνείτε, δεν ξέρω, ένα popular opinion, εγώ το βρίσκω ακραίο και υπερβολικό. Και σου πω κάτι, αν ήμουν εγώ εκεί μπροστά, θα τη κερνούσα εγώ ένα γλυκό.
1: Έτω. Που σα στενούν λυθήματα όπως εσένα. Και γι' αυτό είχαμε πάει στη Ράσου στα 18 γενέθλια.

0: Okay, εντάξει. Σου έχω άλλη σύλληψη στη Φλόριδα που ελπίζω ότι στη Φλόριδα θα σας αρέσει περισσότερο. 34χρονη συνελήφθη γιατί για 6 μήνες κάθε Κυριακή έμπαινε στο σπίτι του πρώην φίλου της και του μετακινούσε ελάχιστο τα έπιπλα. Εκείνος ένιωσε ότι τρελάθηκε, κανόνισε να πάει να λέξει τα μάτια του, να κάνει νευρολογικές εξετάσεις, μέχρι που τελικά το ανακαλύψαν. Και γιατί, είπε το λόγο η κοπέλα. Ήθελα να του προκαλέσω τη σύγχυση που προκάλεσε και εκείνος σε μένα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρα stalking και καλά κάνανε και τη

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με τον Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε. Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι

Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.

0: Ordinary, μας λέει ο Alex Warren και είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6 στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Άρης Κυπριανού.
1: Έλληνα Ολυμπίου και βέβαια παρέα με τα McDonald's και τον υποστηρικτή μας στη Eurobank.
0: Και BYD εννοείται. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7. Μηνύματα έρχονται στο Viber 99310031 και έχουν έρθει αρκετές απαντήσεις για το Question Impossible. Να πούμε ότι εδώ το σύστημα, όταν έρχονται πολλά μηνύματα, κάπως κολλάει, παιδιά. Οπότε αν δεν έχουμε απαντήσει, να ξέρετε ότι προσπαθούμε να σας απαντήσουμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Είπαμε ότι με βάση μια έρευνα που έγινε, το καρπούζι είναι το νούμερο ένα, ρε παιδί μου, τρόφιμο που φωνάζει καλοκαίρι. Στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν πολλά τα τρόφιμα στη σειρά. Mm-hmm. Το ψάχνουμε να βρούμε το νούμερο 2.
1: Το παγωτό ήταν το 3 που το είπατε πολύ, παιδιά. Δεν είναι το παγωτό η σωστή απάντηση.
0: Η γρανίτα ήταν το 5. Η πέμπτος στη σειρά, ούτε αυτό. Και είπαμε ότι είναι κάτι αλμυρό.
1: Ναι, είναι αλμυρό. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, και να πούμε κιόλας ότι επειδή έχουν έρθει κάποιες απαντήσεις, οι οποίες δεν είναι με βάση αυτή την έρευνα, αλλά εμείς επειδή θέλουμε να κυπριοποιήσουμε την έρευνα, δίνουμε ως σωστές και αυτές τις απαντήσεις που έχουν να κάνουν με κάτι κυπριακό.
1: Πολύ, πολύ κυπριακό, παιδιά, και πολύ καλοκαιρινό. Μηνυματάκια, Viber 99 31 0031 και για να δούμε. Μπαίνετε σε κλήρωση για να μασάζ από το Quick Spa.

0: Ελένα, μεγάλη τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Γράφει την αυτοβιογραφία της και είπε μάλιστα ότι θα μπορούσε να γίνει και ταινία.
1: Μαντόνα.
0: Όχι, θα σε βοηθήσω.
1: Να με βοηθήσεις.
0: Θα μπορούσες να την κάνεις εσύ. Στην ταινία της ζωής
1: της. Περίμενε, εννοείς μεγάλη σε ηλικία ή μεγάλη σε γυναικές?
0: Και τα δύο. Δεν εννοώ ότι θα μπορούσα να την κάνεις εσύ λόγω ηλικίας.
1: Okay. Θα μπορούσα να την κάνω εγώ.
0: Ναι, θα σε έβλεπα πολύ εύκολα να την κάνεις.
1: Τραγουδίστρια τώρα με καστανό, να πούμε μαλλί.
0: Είναι καστανή. Έχει περάσει και μια φάση από ξανθό, νομίζω, αλλά είναι καστανή.
1: Και γιατί πιστεύεις ότι εγώ θα μπορούσα να κάνω.
0: Έχεις αρχικά ένα αβαντάζ.
1: Δηλαδή.
0: Τη γλώσσα.
1: Α! Ελληνίδα!
0: Είναι Ελληνίδα, Ελένα.
1: Ελληνίδα. Α, ξέρω. Η Αναβίση.
0: Όχι. Αρχικά θα έκανα εγώ την ανάβηση. Όχι, δεν είναι μελαχρινή, ήταν βέβαια, αλλά έχει ταυτιστεί με το ξανθό πλέον.
1: Δεν μου έρχεται, βοήθησε με. Πες μου, πού θα πρωταγωνιστήσω.
0: Πού θα πρωταγωνιστήσεις. Θα είσαι μια Λέδη, αν κάνεις την αυτοβιογραφία της.
1: Η Άντζελα Δημητρίου γράφει.
0: Η Άντζελα Δημητρίου, παιδιά, γράφει την αυτοβιογραφία της.
1: Και θέλει να γίνει και ταινία.
0: Είπε ότι θα μπορούσε να γίνει μια πολύ ωραία ταινία.
1: Εξαιρετικό, έτσι όπως με τον τρόπο που μιλάς, μάλλον εσύ θα μπορούσε να κάνει τη Λέδη.
0: Όχι. Μπορώ να σου κάνω coaching, αν θες.
1: Σε ευχαριστώ. Θα το χρειαστώ και θα δούμε και ποια θυσία θα χρειαστεί να κάνω.
0: Ισχύει. Σε βλέπω πάντως πολύ εύκολα, εγώ νομίζω.
1: Αρέσει και μου που με βλέπεις, ναι, πρωταγωνίστρια.
0: Αρχικά γιατί πιστεύω στο ταλέντο σου.
1: Μάνα μου, Άρη, μου ευχαριστώ.
0: Ο κύριος λόγος είναι αυτός.
1: Ελπίζω να το ακούνε και άλλοι. Πιστέψτε και άλλοι σε αυτό το ταλέντο.
0: Manifest, παιδιά, manifest. Πιστεύουμε στο ταλέντο της Έλληνας Ολυμπίου.
1: Η πρώτη φορά που να κάνω ταινία μεγάλου μήκους, να είναι η αυτοβιογραφία της Άντζελας Δημητρίου.
0: Καλύτερο πράγμα.

0: Τι είναι αυτό το χαμόγελο, πες μου.
1: Αλλάζει η Λάρνακα. Βάζει τα ρούχα της αλλιώς και συγκεκριμένα βάζει τα νέα της φωτιστικά συστήματα σε Μακένζι και Φινικούδες. Φωτοβολταϊκά είναι τα φωτιστικά τα οποία θα τοποθετηθούν. Να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής ένα μεγάλο μέρος των σωμάτων των φωτιστικών στο Μακένζι. Και από 15 Ιουνίου μέχρι και το τέλος του μήνα θα γίνει τώρα η δουλειά η υπόλοιπη κατά μήκος του παραλιακού μετόπου στις Φινικούδες.
0: Να βλέπεις τώρα που είναι και πολιτιστική. Στην πρωτεύουσα 20-30 η Λάρνακα θα γίνει, όχι πως δεν ήταν, αλλά θα γίνει ακόμα πιο κούκλα.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς. Ήταν κομμάτι του ευρύτερου σχεδιασμού, γιατί βλέπουμε τις αλλαγές στον Δήμο της Λάρνακας που αναβαθμίζει τις δημόσιες υποδομές. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτά που πλέον βλέπουμε, δηλαδή αν εγώ σκεφτώ πώς ήταν η Λευκωσία, στην οποία μένω πριν από 10 χρόνια, και τα πράγματα που βλέπω 10 χρόνια μετά, ανυπομονώ να δω. Δηλαδή, φαντάζομαι πώς θα είναι η κάθε πόλη εδώ της Κύπρου μετά από 10 χρόνια.
0: Αυτό, ναι, μπορεί να είναι και τρομακτικό βέβαια. Εννοώ ότι μακάρι να είναι μόνο ωραία τα βήματα που θα γίνονται μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
1: Όχι, έχουμε σβήσει τα άλλα γύρω-γύρω. Είναι μόνο τα καλά.
0: Τα
1: δηλαδή,
0: καλά,
1: φαντάζομαι ότι θα γεμώσει ποδηλατοδρόμους. Φαντάζομαι ότι θα αναπτυχθεί το πράσινο. Ενώ με αυτή την έννοια.
0: Αν την αναλάβει εσύ, όχι, την αναδόμηση και την αναπαλαίωση, πολύ, πολύ πιθανό.
1: Ναι, όχι τα άλλα τα χτίρια, τα τεράστια και ούτω καθεξής. Όχι αυτά.
0: Όχι. Οπότε μόνο καλά, παιδιά.
1: Μόνο καλά.
0: Ας γίνει ό,τι είναι καλύτερο να γίνει και πιο όμορφο. We'll be right back.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Κούλα μακούς.
4: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυθό Μελετίου
5: παρέα με τους Papillon Bands.
4: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
4: Έναρξη 12 Ιουνίου.
7: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
8: This is not just house music.
9: Can you feel it?
8: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: New Religion, BB Rexha και Faithless. Ναι, συγγνώμη, είχα χαμηλά τα ακουστικά, παιδιά, και η Έλληνα παθαίνει έναν μικρό πανικό.
1: Δεν μπορώ, άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να ακούν τη φωνή τους. Εγώ, αν δεν έχω τα ακουστικά να ακούω τη φωνή μου με στα αυτιά μου, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Το δεχόμαστε.
1: Προχθές που δεν ήσουν εδώ και έκανα εκπομπούλα μόνη μου.
0: Θα μου το χτυπάς καιρό. Μονάχους,
1: μονάχους. Είπα εδώ στους φίλους ακροατές για το μεγάλο υπαρξιακό ζήτημα που έχει να κάνει με το πώς κλείνεις, τέλος πάντων, αυτό το καταραμένο σκίαστρο. Για το παράθυρο του αυτοκινήτου, για το γυαλί εκεί μπροστά.
0: Και... Τσίνο που γίνεται κύκλους.
1: Μπράβο, που χάρο είναι μου. Ένα έτσι στρογγυλό πράγμα και εσύ ξεκινάς να το δω και μετά σκέφτεσαι: OK, θέλω ένα φυσικό, ένα μαθηματικό, ένα Δαλάι Λάμα. Θέλεις τους ούλους μαζί.
0: Ξαπλάξα πολλά στο πίσω αυτό... το κάθισμα.
1: Ναι. Μου στείλανε πάρα πολλοί ακροατές μια ομπρέλα. Είναι ένα σκίαστρο που ανοίγει, όπως είναι η τεχνική της ομπρέλας, το ανοίγεις και καλύπτει το
0: okay.
1: τον μπροστά. Και λέω πόσα πράγματα για κάποιους μπορεί να είναι τόσο εύκολα. Δηλαδή, είδα μετά την επόμενη μέρα μια φίλη που έκαμε. Παιδιά, έκαμε την κίνηση.
0: Τσεκλεισέντο.
1: Ή το ίδιο με τις σκηνές, το κάμπινγκ. Το κλείνουν. Και με πιάνουν τα νεύρα, διότι προσπαθώ να καταλάβω ότι πάει λάθος.
0: Γιατί δεν το καταφέρνω.
1: Κατέληξα εγώ.
0: Ναι.
1: Δικαιολόγησα τον εαυτό μου.
0: Πες μου.
1: Διότι αυτά τα σκίαστρα.
0: Ναι.
1: Και άμα ακούει κάποιο που τα.
0: Είναι του διαβόλου.
1: Όχι, όχι, όχι. Τα κάνουν για δεξιόχειρες.
0: Τι αριστερόχειρα.
1: Είναι αριστερόχειρα. Ναι, με έναν ανάποδη κίνηση. Ενώ ο δεξιόχειρα είναι από την άλλη.
0: Εντάξει, εγώ με δεξιόχειρα δεν καταφέρνω να κλείσω.
1: Τέλο πάντων, θέλω απλά να νιώσω λίγο καλύτερα.
0: Okay.
1: Ναι, και σκεφτόμουν παιδιά πράγματα απλά καθημερινά που εμεί εγκούτσουμε. Πε μου ένα.
0: Μπορώ να σφυρίζω.
1: Δεν ξέρει να σφυρίζει.
0: Όχι.
1: Εξαιρετικό.
0: Δεν μπορώ. Όταν. Μπράβο! Συγχαρητήρια!
1: Εγώ ξέρω τι άλλο δεν μπορώ να κάνω.
0: Τι?
1: Ή δεν έχω καταφέρει να λύσω το γρίφο. Να ανοίω το τσενεκεδάκι, είτε που έχει τόνον, είτε που έχει τα φασόγια. Τα,
0: ναι.
1: τα κλειστά με εκείνο το μηχάνημα.
0: Α,
1: το βάζεις.
0: Όχι, όχι, μπορώ.
1: Μπορείς.
0: Μπορώ. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν
0: ναι, ναι.
1: μπορείς να. Ξέρεις να σφυρίζεις.
0: Όχι, αλλά. Ναι, ναι.
1: Να κάνει κλαπ-κλαπ τα δάχτυλα.
0: Μπορώ να κάνω κλαπ-κλαπ και να ανοίγω κλίνα μητσοκαμότσο από τις δύο πλευρές.
1: Πείτε μας, παιδιά, πράγματα που άλλοι τα κάνουν με ευκολία και εσείς όχι.

0: Ψάχνουμε, παιδιά, ποιο είναι το νούμερο 2 φαγητό το οποίο θυμίζει καλοκαίρι. Το νούμερο 1 ήταν το καρπούζι, ακυρώσαμε κάποια στην πορεία, είπαμε ότι το νούμερο 3 ήταν το παγωτό, το νούμερο 5 ήταν το popsicle.
1: Το popsicle, επειδή έλασαμε το ζεις στο χωρκό μας, παιδιά, popsicle.
0: Η γρανίτα,
1: βρε, πες τη γρανίτα να καταλάβουμε.
0: Εντάξει.
1: Επειδή εγώ δεν ήξερα πριν να το πεις ότι λέγεται γρανίτα.
0: Popsicle.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Το ξέρες, okay.
1: Δεν ήξερα.
0: Οκ, άμα δεν τα ήξερες, δεν
1: το,
0: εντάξει.
1: Δεν το ήξερα, παιδιά, αλλά η σωστή απάντηση και την έχουμε κυπροποιήσει κιόλας είναι... Τα εδέσματα που φτιάχνονται σε μπάρμπεκιου, ναι, γκριγέρα το καλοκαίρι.
0: Grilled barbecue είναι, αλλά παιδιά και τη σούβλα την παίρναμε ως σωστή απάντηση.
1: Και το φτόν,
0: το οποίο έπαιξε πολύ το φτόν και είναι και πολύ καλοκαιρινό κυπριακό.
1: Δεν ήξερα ότι το φτόν είναι καλοκαιρινό κυπριακό.
0: Ναι, ρε,
1: περίμενα γιατί... χειμωνιάτικο.
0: Και εγώ αυτή τη άποψη ήμουνα μέχρι που συνειδητοποίησα ότι ο λόγος που είναι καλοκαιρινό είναι γιατί επειδή έχει πολύ λίπος, αν μείνει λίγο έξω στο κρύο, δεν τρώγεται. Ναι.
1: Okay, εντάξει, δεν είχα κάνει αυτή τη σύνδεση. Παιδιά, όσοι βρήκατε τη σωστή απάντηση, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασάζ από Quick Spa. Και πριν κλείσουμε, έτσι, να σας υπενθυμίσουμε ότι χθες είχαμε καλεσμένη εδώ στην εκπομπή την Ντέλα, η οποία επιστρέφει στην Κύπρο για συναυλίες. 13 Ιουνίου θα είναι η συναυλία της και εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση. Θα είναι μαζί με την μπάντα της και μια πενταμελή ορχήστρα.
0: Όλοι κάτω των 25.
1: Σε μια συναυλία η οποία θα κινηματογραφηθεί ζωντανά και θα γίνει σε εκκλησία.
0: Οπότε, παιδιά, όσοι θέλετε να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση, στέλνετε Ντέλα, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία και ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση για αυτή την υπέροχη συναυλία του καλοκαιριού.
1: Αυτά από εμάς, παιδιά. Κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε. Τα λέμε ξανά, εννοείται, αύριο στις 5 από τον Άρη Κυπριανού.
0: Και την Έλληνα Ολυμπίου,
1: φιλιά πολλά! Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέον εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Αυτό το καλοκαίρι η απόδρασή σου έχει όνομα. Aya Summer Club στο Aya Resort. Ο απόλυτος adults only προορισμός στην καρδιά της Αγίας Νάπας, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη μουσική, το στυλ και την ανεπιτίδευτη πολυτέλεια. Με ένα day pass ζεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία δίπλα στην πισίνα, με uplifting vibes, signature cocktails και την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας κάτω από τον ήλιο. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τη 1 μέχρι τις 3 παρέα με Καλλιά Ελευθερίου και Μαρία Πορφυρίου. Aya Resort, οι πιο αυθεντικές στιγμές του καλοκαιριού σου.
3: Το Flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits των 80s, 90s και Zeros ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική, ζήσε την πλατεία, ζήσε το Flashback.
4: Μέγας χορηγός Σιτζίνια. Powered by Δήμος Ραδίπου και Mix FM.
5: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
6: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του modem πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
7: παρέα με τους Papillon Band.
6: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
8: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
6: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 3, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Main Stage. Δυνατά EDM Vibes με Ολάντονι, African Stevenson, Hijax, Mr. Unknown, Elgato, Givaso, Tether. Hosted by Napaman. Και στο Garden Stage Pure Techno Energy από Penny K, Mandimiel, Tanya, Heroin, Veil Grooves, Lulu, Tian. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.

Πολύ καλησπέρα και από μένα με τη σειρά μου. Ελπίζω να είσαι καλά. Παίρνω ραδιοφωνική σκυτάλη από του Έλενα και Άρη, που είμαι σίγουρη ότι σου κράτησαν την καλύτερη συντροφιά, γιατί και εμένα αυτό έκαναν μέχρι να έρθω εδώ στο στούντιο του Mix FM. Και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 9 παρέα με την καλύτερη μουσική. Χαρτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλο χορηγό, υποστηριχτή Pizza Hut και φυσικά το δικό σου μήνυμα που έρχεται στο Viber στο 99 31 0031. Το περιμένω.

Όχι να το υπερεφανευτούμε, αλλά έχουμε από τις πιο ωραίες παραλίες του κόσμου. Άλλωστε και ολόκληρος Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος λέει ότι το 99,2% των υδάτων του νησιού μας χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας. Ποια είναι όμως τα γαλάζια διαμάντια της Κύπρου, αυτά που τα νερά είναι τόσο καθαρά και τόσο υπέροχα που πραγματικά πρέπει να πάμε φέτος? Κόλπος κοραλιών είναι, Governor's Beach επίσης, που όσες φορές και να πάω πραγματικά δεν το πιστεύουν τα μάτια μου, Μακρόνισος Beach, ακτή Ολυμπίων, παραλία κάτω πύργου, Κόνος Bay, παραλία παραμάλι, Νίση Beach, εντωμεταξύ έχω και σκέφτομαι ότι σε δύο από αυτές δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου και τις βλέπω και σε φωτογραφίες και είμαι σε φάση πρέπει να πας οπωσδήποτε φέτος. Fig Tree επίσης και τέλος Malama Beach. Αυτές είναι οι παραλίες που πραγματικά όσες φορές και να πας δεν μπορείς να τις χορτάσεις. Είναι υπέροχες και είναι απολαυστικότατες τώρα για το καλοκαίρι. Αν έχεις και κανένα ρεπό και πας καθημερινή, ακόμα καλύτερα. Συνεχίζω με Teddy Swims εδώ στο Mix FM. Ακούγεται δυνατά.

Θα γίνει πανικός με περισσότερους από 50 DJs και καλλιτέχνες, δύο stages από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Ο Mix FM φυσικά θα βρίσκεται εκεί να σου μεταφέρει το vibe όπως κάθε χρόνο, ενώ η προπόληση έχει ξεκινήσει ήδη στο ticketbox.com.cy και δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Doja Cat για τη συνέχεια ακούγεται δυνατά.

0: Hugel featuring Solto, Jamaican Bam Bam. Sam Fender featuring Olivia Dean, Rain Me In. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
3: Τα ΜΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανοίγουν δρόμους για το αύριο μέσα από σύγχρονα και πρακτικά προσανατολισμένα προγράμματα σπουδών σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμόχωστο και Πάφο. Με διετή προγράμματα σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης, τα ΜΙΕΚ συνδέουν τη γνώση με την αγορά εργασίας, δίνοντας πραγματικές ευκαιρίες για επαγγελματική και ακαδημαϊκή εξέλιξη. Mix FM Live Link το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 11 μέχρι τη 1 στο Mall of Cyprus. Μάθε περισσότερα και κάνε το επόμενο σου βήμα σήμερα. Σε περιμένουμε.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

Και ναι, είναι επίσημο. Η Taylor Swift γράφει ιστορία ως η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός που έχει υπάρξει ποτέ. Η περιουσία της αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, δεν τα λες καθόλου λίγα, ενώ είχε ήδη εισέλθει στη λίστα των δισεκατομμυριούχων το 2024. Από τότε διπλασίασε τα έσοδά της, οπότε έχει αγγίξει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτό την κάνει την πλουσιότερη γυναίκα μουσικό του πλανήτη μας. Το αξίζει? Και με το παραπάνω θα πω εγώ και θα συνεχίσω με άλλη γυναίκα που θα μπορούσε να είναι στη θέση της, Mariah Carey, με αυτή την υπέροχη φωνή, αλλά έχει επαναπαυτεί στο All I Want For Christmas Is You που της φέρνει πάρα πολλά έσοδα κάθε χρόνο. Τι να κάνουμε, είμαστε obsessed μαζί της και θα είμαστε όσα χρόνια και αν περάσουν.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το flashback πάει και φέτος στην πλατεία. Η καρδιά της Αραδίπου θα χτυπά δυνατά στην πλατεία Αποστόλου Λουκά. Εκεί όπου τα μεγαλύτερα ελληνικά και ξένα hits, των 80s, 90s και Zeros, ζωντανεύουν σε ένα ανεπανάληπτο πάρτι γεμάτο χορό, συνέστημα και νοσταλγία. Μία πλατεία, μία νύχτα, τρεις δεκαετίες μουσικής μαγείας. Με special street food, signature cocktails και ατμόσφαιρα κάτω από τα αστέρια που θα θυμάσαι για καιρό. Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7.30 στην πλατεία Αποστόλου Λουκά Ραδίπου. Πληροφορίες στο 24811050. Είσοδος 5 ευρώ. Ζήσε τη μουσική, ζήσε την πλατεία, ζήσε το flashback.
3: Μέγας χορηγός, Σιτζίνια, powered by Δήμος Αραδίπου και Mix FM.
4: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: Το Ρου Σινεάρτ, The Marina Experience, έρχεται στις 12 με 14 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ένα τριήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ στη Μαρίνα Λεμεσού που συνδυάζει θερινό κινηματογράφο, τέχνη και δημιουργικές δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Αγαπημένες ταινίες, εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής και γκράφιτι, ανοιχτή έκθεση έργων τέχνης, καθώς και food trucks με φαγητό, καφέ και ποτό, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Προπόληση εισιτηρίων μέσω sold out tickets. Ο Mix FM θα εκπέμπει από τη Μαρίνα Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 5.30 μέχρι τις 7.30. Σας περιμένουμε.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
0: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Άλεξ Βόρεν για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Πότε πέρασε μία ώρα, πραγματικά δεν κατάλαβα τίποτα. Και φυσικά είμαστε παρέα με Genius και που λέτε προχθές είχα βρει κάτι αθλητικά τα οποία τα έψαχνα ακόμα και στο Λονδίνο και δεν τα βρίσκα με τίποτα. Και λέω κάτσε να πω Genius και όντως τα βρήκα και όντως τα βρήκα στο νούμερό μου το 39 που είναι το πιο common και πραγματικά δεν μπορείς να τα βρεις πουθενά. Και το καλύτερο με Genius, ξέρεις, είναι ότι έρχονται και σε βρίσκουν στην πόρτα σου με δωρεάν παράδοση και διπλούς πόντους ανταμοιβή. Λοιπόν, μπες και τσεκάρεις ό,τι μα ό,τι θέλεις και ό,τι μα ό,τι ψάχνεις genius.com.cy και θα βρεις τρελή ποικιλία προϊόντων και κατηγοριών, οπότε μπορεί να ψάχνεις όλο τον κόσμο κάτι και να το έχεις εδώ και να μην το ξέρεις. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Φυσικά μαζί μας για την επόμενη ώρα θα είναι και η λαχταριστή Pizza Hut. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, ενώ το μήνυμά σου έρχεται στο 99 31 0031 στο Viber.

Δεν ξέρω αν σου συμβαίνει και σένα. Σε μένα δεν ξέρω γιατί συμβαίνει, αλλά τον τελευταίο καιρό, όταν την επόμενη μέρα έχω να κάνω πάρα πολλές δουλειές, πολύ κουραστικό πρόγραμμα και πρέπει να κοιμηθώ νωρίς, με παίρνει ο ύπνος γύρω στις 3 και μην σας πω ότι ξυπνάω μέσα στο βράδυ και στριφογυρίζω στο κρεβάτι. Ενώ άλλες μέρες που την επόμενη μέρα δεν έχω να κάνω αγχωτικά και πολλά πράγματα, μπορεί να κοιμάμαι και από τις 11-12. Μπορεί να συμβαίνει, σου λέω, μόνο σε μένα. Απλά ήθελα να δω αν είμαι η μόνη ή όχι. Εδώ, στο 99-31-0-31 στο Viber. Συνεχίζω με Katy Perry, I Kissed a Girl. Έρχεται εδώ στην παρέα μας για να μας ανεβάσει.

Talk to me εδώ στο Mix FM δυνατά και με τον υποστηρικτή μας τη λαχταριστή Pizza Hut και μην ξεχνάς ότι σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορείς να απολαύσεις τις αγαπημένες σου πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά μία σημεία δωρεάν. Δεν το χάνεις με τίποτα.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά τηλιακών προϊόντων Garnier Ambre Solaire για ξέγνια στο καλοκαίρι με απόλυτη προστασία στον ήλιο.
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και ενώ τον καιρό. Αδικάλε μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
5: Ο Mix FM γιορτάζει την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την Κυριακή 21 Ιουνίου και σε προσκαλεί στο πιο ανεβαστικό πάρτι του φετινού καλοκαιριού. Μαζί με τα Coffee Berry που φέτος συμπληρώνουν 10 χρόνια αμέτρητες στιγμές απόλαυσης, δίνουμε ραντεβού στο Zorpas by the Sea, περιοχή Fig Tree Bay, στον Πρωταρά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. All Day Music Vibes, Live Link, καλοκαιρινή διάθεση, διασκέδαση δίπλα στη θάλασσα και φυσικά η αγαπημένη γεύση Coffee Berry που θα απογειώσει τη μέρα σου. Κυριακή 21 Ιουνίου, η μουσική παίζει δυνατά παρέα με το Mix FM και τα Coffee Berry. Σας περιμένουμε!
2: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
5: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart.
2: No time to rest.
0: Έναρξη στις 9 το βράδυ.
3: Κόρη μου.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
5: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
6: 5 days

Και ναι, είναι και επίσημο, η Ιταλία πλέον αναγνωρίζει τα άρρωστα κατοικιδία ως έγκυρο λόγο για άδεια έκτακτης ανάγκης μεταποδοχών από τη δουλειά σου, σε μια κίνηση που αναδεικνύει τη σημασία της φροντίδας και της ευημερίας των ζώων πάρα πολύ έμπρακτα. Οπότε μακάρι να το υιοθετήσουν και άλλες χώρες και μακάρι να έρθει και προς τα δω, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ το πόσο αλλού τρέχει το μυαλό σου αν έχεις το αγαπημένο σου κατοικίδιο πραγματικά άρρωστο και εσύ είσαι στη δουλειά, είναι το ίδιο με το να έχεις το παιδί σου. Προσωπικά για μένα αυτό πιστεύω. Αυτά λοιπόν τα νέα, ευελπιστώ να τα ακούσουμε και από εδώ σύντομα. Και συνεχίζω με υπέροχη μουσική.

Ο Bad Bunny συνεχίζει να κάνει χαμό με διάφορα viral βίντεο που ανεβάζουν οι fans από τις συναυλίες τους και εμείς όλοι που δεν έχουμε πάει πραγματικά θέλουμε τόσο πολύ να είμαστε εκεί γιατί φαίνεται φανταστικό το vibe. Δεν βαριέσαι την επόμενη φορά, τουλάχιστον για μένα μιλάω. Και κάπως έτσι εγώ θα σε καληνυχτήσω. Υπενθυμίζω ότι 26 Ιουνίου η ώρα 9 στο Amos Beach Bar στο Mackenzie έχουμε discotheque party με Φίβο Κωνσταντινίδη και Dino G, αν θέλεις να κάνεις save the date στο κινητό σου. Και εμείς θα λέμε και πάλι αύριο Παρασκευή στις 7 ακριβώς, παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό, υποστηριχτή Pizza Hut και φυσικά όλη αυτή την υπέροχη παρέα. Από εμένα τη Χαρτίνη Ηλιάδου, τεράστιο φιλί σε όλους και όλες σας. Bye! Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go! Number 5.

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Κούλα μακούλ.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Loud Music Festival 2, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Warehouse στη Λεμεσό. Day 4, Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Main Stage γίνεται Old School. Και σε ταξιδεύει στα καλύτερα 80s, 90s και Zeros με τους Canaris, Dino G, VJ Tony Steel, Andres P, LPS, Michael K, hosted by Mr. Kelly K.
6: Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πίτσα με Hello Kitty.
5: Στο Garden Stage, Greek Takeover με τους Ιάκωβος Χατζή, Τζέο Παπαδάκης, Λουκάς Παυλίδης, Wired, MKS. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Διοργανωτές LMF και Mix FM. LMF. Louder than all of us.
7: Το Food Park City Mackenzie γίνεται 5 χρονών. Ανεβάζει ένταση και το καλοκαίρι.

0: Λαμβάνεις Aperol Spritz, Tangerine, Burgers και Hot Dogs. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 13 Ιουνίου στο Food Park City Mackenzie. Powered by Mix FM.
1: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Go! Κόρη μου, κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.

0: This is my house with Moses.
1: And now, this July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
2: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
3: Το καλοκαίρι.

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22-777-744. Χορηγός Σμυρνόφ. Powered by Mix FM.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια εκείνον τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
0: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.
6: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
0: Το καλοκαίρι

0: Σάββατο 13 Ιουνίου το πλυντήριο ανοίγει την καλοκαιρινή σεζόν στο Nava Seaside.
1: You want more?
0: Πλυντήριο Summer Kickstart. No time to rest. Έναρξη στις 9 το βράδυ.
2: Κόρη μου.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Κρατήσεις στο 22 777 744. Χορηγός Smirnoff. Powered by Mix FM.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa June 24th, July 8th and 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
0: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. 80s, 90s και millennium επιτυχίες. Ένα μοναδικό ταξίδι στις πιο αγαπημένες αναμνήσεις μας. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden Day and Night, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μυρτώ Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626. Έναρξη 12 Ιουνίου.

102.3 Mix FM, your soundtrack.

0: stops. Mix FM.
1: I like being used. It means I have a purpose.